0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: χάδι που σε λυτρώνει.
1: Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8.

0: εξής. Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος. Θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take my look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: me.
1: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Μα πώς να χωρέσει ο χρόνος.
3: Love Radio Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

παλαιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I

0: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Στην Anek Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anek Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Hello, I'm Sam Smith.
4: This is Elton John.
5: Hey guys, it's Bruno Mars.
6: This is Alicia Keys.
7: Hey, what's up, this is John Legend.
8: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
9: Καλημερούδια, Love Radio Κρήτης 102,8. Μαρία Λιαθάκη και Γιάννης Καπνίδης από τις 6 το πρωί εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
10: Καλημέρα σας, καλημέρα. Αυτή η φωνή, η αγριοφωνά.

0: περισσότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Baby Swims και Bad Dreams ακούσαμε εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και ήρθε η ώρα του καιρού, ήρθε η ώρα της Climatologic, της εταιρείας που δεν μας αφήνει να ζεσταθούμε ούτε να κρυώσουμε. Έχουμε ακριβώς την κατάλληλη θερμοκρασία την ώρα και τη στιγμή που πρέπει. Αρκεί να έχουμε απευθυνθεί στους ειδικούς Ελευθερίου Βενιζέλου 106, θα βρούμε όλη την ομάδα, ρωτάμε, παίρνουμε τις απαντήσεις μας και έχουμε γραφείο, εξοχικό σπίτι στα καλύτερά του. Πάμε για καιρό.
1: Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται με τον καιρό και πολύ καλύτερη θερμοκρασία σήμερα σε σχέση με χτες. Πιο δροσιά θα έχουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας, με 28 βαθμούς Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία, και από ό,τι φαίνεται θα έχουμε και αρκετό αεράκι και σήμερα και αύριο θα ανέβει η ένταση λοιπόν των μελτεμιών και γι' αυτό το λόγο επίσης και θερμοκρασία. Παρόλα αυτά, το βράδυ που φεύγει το φαινόμενο του αέρα θα έχουμε αρκετά ψηλή υγρασία, επομένως δεν θα πέσει το βράδυ, δεν θα έχουμε αρκετή δροσιά, θα είμαστε στους 24 βαθμούς Κελσίου. Μιχάλης Χατζηγιάννης έρχεται τώρα μόνος μου, πάμε να τον ακούσουμε δυνατά.

0: hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, τα γιώτη στα μπαρίλα, τα σάιος και τα σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμέλα γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35% 1,94 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 1,92 €. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750ml, 3,59 €. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5€ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6,90€ το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης, 2,20€ το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Τα ωραιότερα ελληνικά
3: και ξένα τραγούδια.
4: Live shows κάθε μέρα.
5: Όλη μέρα.
6: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
7: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: I just might να ξυπνήσουμε τώρα λίγο.
1: That's just might. Γυμναστήριο πάσα σε αυτή την περίοδο.
0: Παρασκευή είναι σήμερα. Τι μου θύμισες,
1: Γιάννη? Δεν σου θύμισα. Κάποιο είναι. Πάση δεν πας.
0: Δεν πάω, Γιάννη, δεν πάω.
1: Γιατί δεν πας?
0: Γιατί πήγα, μετά γίνανε διάφορα πράγματα. Πεθάνανε κάτι γιαγιάδες, κάτι θύ, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί και τα άφησα στην άκρη. Μετά ήρθε λίγο Αύγουστος, τώρα ήρθε Σεπτέμβρης όμως και μπορεί να ξαναπάμε.
1: Θέλω να το θυμίσω και αυτό. Δεν ξέρω αν το ξέχασες καμιά φορά.
0: Όχι, όχι, θα γίνει, θα γίνει.
1: Ναι, έστω μια φορά την εβδομάδα μου πήγαινε.
0: Μια φορά την εβδομάδα τι να σου κάνει, Βρυγιάννη? Μέσα να πιαστείς, μετά να ξεπιαστείς και μετά να ξαναπιάνεις.
1: Όμως και μια φορά την εβδομάδα είναι πολύ ωραίο. Γιατί εσείς δεν μπορείτε να γραφτείτε σε κάπου να έχει κολύμπι, που να έχει τέτοιο, για να πηγαίνει να
0: το διασκεδάσει
1: κιόλα. Μια φορά την εβδομάδα είναι μια χαρά.
0: Συγχρονισμένη κολύμπι θα πάω, είπα όλα.
1: Μην ακούς που λένε εδώ, όχι τρεις φορές, όχι πέντε φορές κάτι τρελή.
0: Ελάχι μου πιάνω, μετά μέχρι να ξεπιαστώ ξαναπιάνω με σου λέω.
1: Δεν πειράζει, να το κάνει πιο επιμονή. Πω, δεν σε μπορώ. Την γκρίνια είναι αυτή. Μα πει όχι, είναι όχι, παιδιά, τελείωσε. Έλληνα Παπαρίζου είναι η καλύτερη από όλες που λέει αν είχε έρθει πιο νωρίς γυμναστήριό μου.
0: Μας το βάζετε. Από τα 5 που το είχαμε συνηθίσει, τώρα στα 36 μας, άντε να ξεκινήσουμε.
1: Γκρίνια, γκρίνια.

0: Ευρύτερο κριτή 102,8. Coldplay και Feels Like I'm Falling in Love. Εδώ εμείς το έχουμε πάει μακριά αυτό το πράγμα το Falling in Love. Δεν θέλουμε άλλο. Φτάνει.
1: Θέλουμε, είμαστε θέλουμε μια χαρά. Λοιπόν, άκου τώρα τι άνοιξα. Άκου τι άνοιξα εδώ πέρα.
0: Ό,τι ποτέ
1: άνοιξα τον υπολογιστή και έπεσα τώρα στις αρχικές σελίδες και σε αυτά.
0: Ναι,
1: και, βλέπω κάτι το οποίο με έχει προβληματίσει πάρα πολύ.
0: Τι είδες πάλι?
1: Είδα ότι όλα πλέον έχουν γίνει ασπρόμαυρα. Από κτίρια μέχρι αυτοκίνητα μέχρι τα ρούχα που φοράμε. Δηλαδή δεν υπάρχει χρώμα σε αυτή τη ζωή.
0: Ναι.
1: Εάν βγάλει την άκρη του Love Radio Critics που είναι ολοκόκκινο.
0: Έτσι,
1: και είναι πολύ
0: ωραίο. Έχουμε πολύ χρώμα εδώ πέρα.
1: Αλλά πραγματικά και στα ρούχα, αν βγεις έξω, τώρα είναι νωρίς ακόμη και δεν θα δεις. Αλλά αν δεις τον κόσμο πιο μετά να πηγαίνω έρχεται, ασπρόμαυρο βλέπεις, φουλ.
0: Και τι ήθελες να ντυθείς?
1: Θέλω χρώμα τελικά.
0: Θες χρώμα, ε.
1: Βέβαια, εγώ η αλήθεια έχω ζητήσει τη μαυρίλα μου. Αλλά.
0: Μιλάω
1: είναι ωραίο το χρώμα.
0: Είναι ωραίο, ναι. Εξαρτάται τι κρίμα. Χρώμα θα βάλεις και να το συνδυάσεις και ωραία, βέβαια.
1: Δεν με νοιάζει χρώμα.
0: Και βγαίνει η αστυνομία μόδας μας πάνε μέσα με το πώς θα συνδυάζεται.
1: Καλέ.
0: Καλά τώρα.
1: Λίγο χρώμα να φτιάξει
0: λίγο δεκαετία 80. Πορτοκαλί, μπουκάμισο, μουσταρδί παντελόνι.
1: Αυτό θέλω, το 80 μπορεί.
0: Μ' αρέσει.
1: Έτσι.
0: Μ' αρέσει. Είναι πολύ ωραίο. Θοδωρής Φέρης, έρχεται τώρα. Είπες προσοχή πολύ στα χρώματα που θα σας συστήσει η Μαρία Λιαδάκη, αν θέλετε τα μάτια σας.
1: Πορτοκαλοκίτρινο. Φουξιοπορτοκαλί και αυτό μου αρέσει πολύ.

Η φυσικοθεραπεία σας, ειδικότητά μας. Η αποκατάστασή σας, προτεραιότητά μας. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Σε ολιγομελή group ή personal, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Προγράμματα αποκατάστασης εντός ή εκτός πισίνας που εγγυώνται τα αποτελέσματα. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.

0: Λαμπρή Διοκρήτης 102,8. Σαν αβαγή μαζί με τον Νίνο εδώ. Τι είχες για αυτή την ταινία, το Castaway λεγόταν, νομίζω.
1: Κιόλας που μιλούσαμε την μπάλα.
0: Ναι, μπράβο.
1: Την είχε κάνει. Ενώ που την είχε κολλητή του. Βέβαια και την είχα.
0: Τόσο ωραία ταινία, αλλά παιδιά, αλήθεια να σας πω την αμαρτία μου, τον Tom Hanks όχι τον λατρεύω σαν ηθοποιό, τον θαυμάζω.
1: Ότι
0: ναι. Αλλά δεν μπορώ αυτά τα μονότονα. Αυτό το. Βλέπουμε μια ταινία και πάει τρεις. Δεν μπορώ.
1: Δηλαδή θέλεις να κάνει κουλουμούντρες ο άλλος που λέγει και γεια μου.
0: Όχι, θέλω κουλουμούντρες.
1: Να γίνεται ένα. Τι θες.
0: Κοίταξε, εκ των πραγμάτων, όταν είσαι ναυαγό σε ένα νησί, δεν μπορεί να έχει και ποικιλία στην
1: τι να κάνει, δηλαδή.
0: Δεν κάνει ταινία για αυτό το θέμα.
1: Τι λε, καλά, ήταν πολύ ωραία ταινία, θα σε παρακαλέσω. Έδινε πάρα πολλά νόημα.
0: Εγώ δεν μπορώ, εγώ θέλω δράση.
1: Δράση θέλει.
0: Ταινίε.
1: Δράση θέλει και μου βλέπει Εσμεράλδα και κάνω μια μιλάγκρουση. Τι δεν σε έβλεπε.
0: Ωραία ήταν αυτά, δεν τα βλέπα. Όχι, ωραία, δεν τα πρόλαβα. Δεν τα πρόλαβα. Έβλεπα όμω κάτι αντίστοιχα που είχαμε στην Ιταλία τότε που μιλάγαμε. Γιατί είμαστε σε Ευρώπα. Είχαμε το ίδιο, αλλά σε πιο ποιοτικό κατά.
1: Τι ήταν ιταλικό, τη δική σα νουβέλα.
0: Βλέπω με Ελίζα τη Ριβομπρόζα, βλέπω.
1: Τι βλέπατε.
0: Αυτό. Ήταν πολύ ωραία.
1: Θα σα βοηθήσει.
0: Θα σου πω κι άλλα για την Ελίζα τη Ριβομπρόζα μετά μαζί με την αδερφή μου τη γέννη κάναμε.
1: Πώ δεν μπερδεύει τη γλώσσα.

0: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Crete 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαμπουτιέ.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
1: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Μίνι Μάτζιο.
2: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κουλ.
3: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
4: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
0: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου κι αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
5: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
6: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
7: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
6: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
7: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
6: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
7: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
6: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
8: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
6: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
10: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
11: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
12: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
13: Είμαστε οι Μέλισσες.
1: Καλημέρα σας! Καλημέρα, Παρασκευή, λίγο μετά τις 7. Είμαστε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Γιάννης Καπνίδης.
14: Και Μαρία Λιαδάκη. Φαινόμαστε μόνο δύο, αλλά τώρα έρχεται και ο Νικηφόρος, έρχεται και η Δέσποινα Πανδύ, έρχεται και η Ρέι, όλοι
1: είμαστε. Είμαστε δύο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013.

0: Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8 και αγκαλιά με Δέσποινα Βανδύ. Φύγαμε για Climatologic, την εταιρεία που φροντίζει για να έχουμε την κατάλληλη θερμοκρασία στο γραφείο, στο σπίτι και όπου εμείς θέλουμε. Η κάθε στιγμή νομίζω ότι πρέπει να την απολαμβάνουμε και θερμοκρασιακά. Οπότε φύγαμε μέχρι Ελευθερίου Βενιζέλου 106 και εκεί θα βρούμε όλη την ομάδα να μας ενημερώσει αναλυτικά το τι χρειάζεται ο δικός μας χώρος για να μην υδρώνει ούτε τα αυτή μας, ούτε τίποτα.
1: Πάμε, άλλο,
0: πάμε για καιρό, πάμε.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τον καιρό. Εδώ πέρα άρχισε πρωί-πρωί να είμαστε διάφορα ανατομικά σημεία που θα υδρώσουν με το τέλος πάντων. Σήμερα θα έχουμε δροσιά, να ξέρετε. Εάν θέλετε, όλα τα ανατομικά σημεία βγάλετε τα στο παράθυρο, θα φυσάει όλη μέρα. Οπότε δεν θα υδρώσετε. 28 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία, τα μελτεμάκια θα φυσάνε δυνατά. Η πόλη του Ηρακλείου θα έχει όλη μέρα δροσιά. Το βράδυ όμως, παιδιά, δεν θα πέσει και πολύ θερμοκρασία. Θα έχει λίγο υγρασία παραπάνω. 24 βαθμούς θα δείχνει το θερμόμετρο μέσα στη νύχτα. Οπότε λίγο έτσι προσοχή και κάντε υπομονή. Μάλλον κλείστε τα παράθυρα. Πατήστε το κουμπάκι τη Climatologic εκεί γιατί σήμερα είναι η κατάλληλη στιγμή. Και έρχεται τώρα η Ρέι που ψάχνει τον άντρα της αυτή. Άλλο πια, μας έχει φάει την ψυχή, μας έχει φάει.

0: Τα περιμένω. Ακούσαμε από Έλικο Κίνου εδώ στο Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Μαρία Λιαδάκη, Γιάννης Καπνίδης. Και εμείς θα περιμένουμε για να δούμε το Σαν σήμερα που έρχεται αμέσως τώρα.
1: Τι
0: λοιπόν, 1682.
1: Έγινε.
0: Άκου τώρα. Ο Βρετανός αστρονόμος Έντμουντ Χάλεϊ παρατηρεί για πρώτη φορά έναν κομήτη, τον οποίο έδωσε το όνομά του. Άκου τώρα, να παρατηρήσω.
1: Εντάξει, λογικό δεν είναι. Αν παρατηρήσει και εσύ κάτι, θα πει. Ο κομήτη τη Μαρία, ο κομήτη του Γιάννη.
0: Έλαντε, μην αρχίσει να παρατηρείτε γυναίκε ορισμένοι και λέτε μετά και αυτή του Γιάννη και άλλη του Γιάννη και άλλη του Κώστα. Εντάξει, δεν είναι. Τέλο πάντων. Πάμε παρακάτω. 1839 αρχίζει η πολεμική αναμέτρηση μεταξύ Μεγάλη Βρετανία και Κίνα, που θα μείνει στην ιστορία ω ο πρώτο πόλεμο του οποίου θα λήξει στι 29 Αυγούστου του 1842 με την παραχώρηση του Χονγκ Κονγκ από την Κίνα στη Μεγάλη Βρετανία. Και κάπως, τώρα το Χονγκ Κονγκ ξανά είναι έτσι λίγο ψηλό ανεξάρτητο, ψηλό κινέζικο, ψηλό όλα να
1: είναι. Θα δούμε, θα δούμε.
0: 1978, Γιώργος Ράλης είναι ο πρώτος Έλληνας υπουργός εξωτερικών που γίνεται επίσημα δεκτός στη Σοβιετική Ένωση. Άκου τώρα πράγματα. Και το 1998, δύο φοιτητές του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, ο Αμερικανός Λάρι Πέιτζ και ο Ρώσος Σεργέι Μπρίν, ιδρύουν την εταιρεία παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών με την ονομασία Google. Παιδιά,
1: 1998, ναι. Και εγώ νόμιζα τώρα ότι υπάρχει αυτό από πάντα.
0: Δεν υπάρχει από πάντα. Ας το μην το συζητάς. Σαν σήμερα το 1981 γεννήθηκε η Αμερικανίδα τραγουδίστρια που όλοι την αγαπάμε και έχει και ένα από τα ακριβότερα.
1: Ξαδέρφη μου, καλέ.
0: Ξαδέρφη σου και μοιάζεται κιόλα.
1: Πάρα πολύ.
0: Μπιγιονσέ, παιδιά.
1: Από πίσω μα μπερδεύουν όταν μα
0: έτσι, έτσι. Πάμε να ακούσουμε υπέροχη μουσική. Στα Βέντο και η Βιαδά μου έρχεται τώρα για σένα.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
1: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ κι εγώ.
0: Νούμερο 4.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 3.
3: Let me be. Don't stop, don't talk, just feel.
0: Νούμερο

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα με τα δάκρυα μου που για σένα χάλασα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
6: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
5: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
2: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
7: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
2: Στα κοντά.
7: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
8: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
9: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
10: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
11: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
12: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό, τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49.
13: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτη.
14: Καλημέρα από Love Radio Crete's 102,8, Γιάννης Καπνίδης και Μαρία Λιαδάκη.
15: Μαρία Λιαδάκη και Γιάννης Καπνίδης, παρέα μέχρι τις 10.
14: Και αν η μέρα σας ξεκινάμε ένα καφέ, στο John Coffee.
15: Έτσι, θα βρείτε επίσης φρέσκους χυμούς στον καφέ σας, εννοείται, σμούθις, γλυκά και αλμυρά σνακ με νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Κάρο 79 και καθημερινό delivery όπου κι αν είστε.
16: Ωραιότερα ελληνικά
17: και ξένα τραγούδια.
18: Live shows κάθε μέρα.
19: Όλη μέρα.
20: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
21: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Για να σε δροσιάσει αυτό το κορίτσι η αναβίση με το Αιγαίο της.
1: Και μια γουλιά καφέ πήγα να πιω, μου άνοιξε τα μικρόφωνα.
0: Σιγά, καφέ ήπιες, δεν ήπιες πια.
1: Άρον, Άρον, μου τα άνοιξες. Άρον, Άρον. Γιορτάζει ο Άρον σήμερα.
0: Ελέος, δεν αντέχω. Αλήθεια.
1: Άρον.
0: Μάλιστα. Άρον, Άρον, λοιπόν.
1: Μιλάμε τώρα αυτό ο τύπο, ο Άρον, που έχει δύο αλφα στην αρχή. Εάν κάπου έπαιζε, ξέρω εγώ, ρόλου και πηγαίνει αλφαβητικά με τα μικρά του ονόματα, δεν τον νικούσε κανεί.
0: Ναι.
1: Έχει δύο αλφα στη σειρά.
0: Έλατε.
1: Άρον.
0: Έλατε.
1: Ξέρετε κανέναν Άρον, τώρα εδώ που σα πέτυχα.
0: Ξέρω. Όχι.
1: Πού να ξέρω. Τον Απόν ξέρουμε μόνο που γράφεται κάπως έτσι.
0: Αυτός, αλλά δεν είναι πιάνει... αλφα. Αν το εκτός να τον κάνουμε Απόν.
1: Θα μπορούσε. Άνθιμο Σούχο, Ανθυμία, Ερμιώνη, Μωυσή, όλοι γιορτάζουν σήμερα.
0: Μπράβο, ωραία. Χρόνια πολλά, παιδιά. Χρόνια πολλά σε
1: Διεθνή ημέρα του Τάικ Βοντό.
0: Θα
1: σου κάνω καμιά λαβή, κάτι να γίνει.
0: Καλά, είσαι φοβερή.
1: Και η Παγκόσμια Μέρα Σεξουαλικής Υγείας.
0: Μπράβο, και αυτό είναι ωραίο. Να προσέχετε.
1: Να προσέχετε για να έχετε.
0: Τα πουλάκια να προσέχετε όλα. Είτε είναι παγαλάκια, είτε είναι καρακάξιες, ό,τι έχετε να το προσέχετε. Είναι πολύ σημαντικό. Χεύρα
1: να το πολύ. Να του βάζετε και το, στο κλουβί αυτό.
0: Έτσι,
1: το κάνει.
0: Και να τα λουλουδιάζετε στο χεύρα να το πολύ. Που είναι ένα πολύ που τα έχει ειλικρινά και πραγματικά σα το λέω όλα. Και φυσικά μπορείτε εκεί να πάτε και να φτιάξετε και event και γάμου προφήσει και κοινωνικέ εκδηλώσει. Όλα τα βρείτε εκεί. Ελευθερίου Βενιζέλου 83 και εταιρικά event οργανώστε όσοι έχετε επιχειρήσει. 28 18 24 9 70 και με ένα πολύ και Heaven Event.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: για τη Δευτέρα, αλλά προς το παρόν είναι Παρασκευή και ναι, απολαμβάνουμε το Σεπτέμβρη που έχει μπει για τα καλά.
1: Έτσι.
0: Προετοιμαζόμαστε, ακούω σχολικές λίστες, ακούω παιχνίδια, ακούω τσάντες. Η ανιψιά μου, η Εβίτα, πάει πρώτη φορά σχολείο.
1: Είναι απίστευτο.
0: Έχει πάει δύο μέρες, έχω ιστορία για 5.000 ευρώ.
1: Τι γλυκό.
0: Πήγε παιδί μου σχολείο, το παιδί αυτό, και πάνε πρώτα προσαρμογή καμιά ωρίτσα μαζί με τους γονείς.
1: Ναι.
0: Πάει λίγο πιο πέρα η αδερφή μου, γιατί αυτή μπήκε μέσα. Τη καταλαβαίνει ότι έχει φύγει, πάει και τη βλέπει με το βλέμμα κατεβασμένο και της έκανε την κίνηση. Έλα εδώ με το δάχτυλο.
1: Αχ, δεν μπορώ.
0: Δεν είναι ότι της είπε μαμά ή φώναξε, την κοίταξε. Βλέμμα του απείρου κάλους και πάρε το δάχτυλο. Πρέπει να τη πάρω τσαντούλα.
1: Και αυτό το λόγο λοιπόν πρέπει να πηγαίνετε τα παιδάκια, αν θέλετε προσαρμογή πραγματική για το σχολείο, πρέπει να τα πάτε τα παιδάκια πρώτα από το χαρταετό, να πάρουν όλα τα σχολικά τους από εκεί. Θα έχετε και εκπτώσεις. Αν πάρετε τσαντούλα σχολική από το χαρταετό, 10% έκπτωση σε όλη τη σχολική λίστα. Και φυσικά για όσους κάνετε αγορές πάνω από 30 ευρώ, 3 δωρεπιταγές των 100 ευρώ θα κληρωθούν σε 3 τυχερούς. Επομένως πηγαίνετε χαρταετό, θα βρείτε τα πάντα εκεί σούπερ ποιοτικά. Εγώ έχω πάει τις ανιψιές μου και κάναμε τη βόλτα μας, πήραμε πάρα πολύ ωραία πραγματάκια. Περιμένουμε τώρα και τη λίστα. Να κάνουμε τη βόλτα μας λοιπόν στο βιβλιοπωλείο Χαρταετός Δεδάλου 11, στο κέντρο του Ηρακλείου, και για ενήλικες και για παιδιά θα πάθετε τρέλα. Όσο κι αν είναι

0: Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8. Επιστρέψαμε εδώ με υπέροχο Νίκο Απέρχη και Πλανήτη Γη. Και πάμε γρήγορα να πάρουμε το αγαπημένο μας αυτοκίνητο, ηλεκτροκίνητο EC3 από τη Citroën Veneris ΑΕ, να κάνουμε μία βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου, να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή.
1: Έχει αρχίσει λίγο, Πάντα δούμε αναλυτικά. Love Traffic. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, σε εξόδους Εθνικής αρχίζει και φορτώνει το πράγμα, ενώ φορτωμένες βλέπω 62 μαρτύρων και εκεί στον Κόμβο, στην Παναγιωτάκη, που προσπαθείτε να βγείτε προς την Εθνική. Να σας πω ότι στη Θερίσου βλέπω ένα παραπάνω ζόρισμα, Εθνικής Αντιστάσεως, Δημοκρατίας και Κνωσού είναι σε καλή κατάσταση ακόμη, ενώ στην έξοδο της βιομηχανικής περιοχής εκεί αντιμετωπίζουμε παραπάνω προβληματάκια. Παραλία εκεί ανοιχτή προς το παρόν, ανοιχτός και ο Βόξ, ένα σημείο μόνο έχει ξεκινήσει να φορτώνει. Σε καλή κατάσταση γενική εικόνα των οδού και των οδών όλων. 6956-64-10-28, στέλνετε τα μηνύματά στο Viber αν είστε κάπου κολλημένοι και δεν το βλέπουμε εδώ.
2: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 8.
3: Κρέμα, μυζήθρα με φύλλο χαρουπιού, σοκολάτα ή μήλο. Ή μήπως έναν από τους πολλούς πρωτότυπους συνδυασμούς. Πρόσθεσε toppings, crumble ή soft παγωτό και δημιούργησε τη δική σου ξεχωριστή μπουγάτσα. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.

0: Δείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 670.
2: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
3: Κάθε παιδί αξίζει μια όμορφη αρχή στην εκμάθηση αγγλικών. Στις ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη ξεκινάμε από την 3η Δημοτικού με παιχνίδι, βιωματικές εμπειρίες και σύγχρονα μέσα διδασκαλίας. Εξάσκηση στο listening με αυθεντικούς διαλόγους. Ενίσχυση της ορθογραφίας με ψηφιακά μέσα. Τακτικές επαναλήψεις σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη. Δεντιδάκη των 7 στο κέντρο της πόλης έναντι παλαιάς πολυκλινικής Ηρακλείου. 50 χρόνια γεμάτα χαμόγελα μαθητών και επιτυχής πορεία μέχρι την κατάκτηση του Proficiency.
4: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
4: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
6: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
7: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
8: Είμαι ο Τόνης Ρέμπος.
9: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
11: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
12: Είμαστε οι Μέλισσες.
13: Καλημερούδια, Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και απέναντι μου η πανέμορφη, πανέξυπνη, γλυκύτατη, απαστράπτουσα μελιστάλακτη Μαρία Λιαδάκη.
14: Μελιστάζω που λέμε αυτό.
13: Πρόβλημα έχουμε με τις μύγες εδώ πέρα. Το μέλι της Μαρίας,
14: ναι,
13: αυτό
14: ναι,
13: σας λέω.
14: Θέλω να σας πληροφορήσω γιατί το λέει. Γιατί έχω ήδη ξεκινήσει την πρωινή τη μουρμούρα.
13: Όχι, το λέει. Ψέματα λέει. Δεν είπε τίποτα. Απλά έχω πρόβλημα με τις μύγες. Δεν μπορώ άλλο. Τι να κάνω, μέλι και εντομοκτώνω μαζί.
14: Για όλο τον κόσμο. Καλημέρα, Παρασκευούλα. Όλα θα φάνε τέλεια. Απλά εγώ σας αφήνω στο γερό σαμπάνι να συνεχίσω τη μουρμούρα μου λίγο. Γιατί το Γιάννη ο

0: fun I need και κλίμα I need θα πω εγώ, διότι όλοι χρειαζόμαστε να έχουμε το κατάλληλο κλίμα στο γραφείο και στο σπίτι. Κάθε εποχή έχει τα δικά της. Έχει σεπτεμβριάσει, αλλά το καλοκαίρι δεν έχει φύγει. Οπότε θα σας πάω σε κλιματισμό, θα σας πάω σε Climatologic, θα σας πάω στην εταιρεία που φροντίζει για την κατάλληλη θερμοκρασία σε γραφείο και σπίτι, όποια εποχή και αν διανύουμε. Και το δελτίο του καιρού το προσφέρει καθημερινά και πάμε να το ακούσουμε από Γιάννη Καπνίδη.
1: Εγώ θα κάνω μια καταγγελία αυτή τη στιγμή και θέλω να την κάνω, διότι αγαπητή Climatologic, να ξέρεις ένα πράγμα, η Μαρία εδώ, όταν πρόκειται να πατήσει το κουμπί σου, παθαίνει καγκύλο στα δαχτυλά της. Διότι τώρα αυτή τη στιγμή μου έχει βάλει τη θερμοκρασία στους 40 εδώ μέσα, γιατί κρυώνει ο ποπούλης της.
0: Και εμάς. 25 το
1: έχω. Ναι, αυτό θέλω. Και ζεσταίνομαι εγώ. Δεν θέλω. Θέλω Climatologic full. Πώς το λέω ξινάκι για τον Botox, τσιμέντο σέτο. Εκεί θέλω να
0: νικήσω. Πόσο πρέπει δηλαδή να.
1: Μπορώ να το απολαύσω το air condition.
0: Δεν το βάλει 22 πάλι.
1: Εγώ στο σπίτι. Όχι, δεν το βάζω το 22.
0: Μόνοι με αυτή.
1: Στο σπίτι σου είπα τι κάνω. Στο έχω πει τι κάνω με την Climatologic τη δική μας. Που είναι το πρώτο μας air condition ήταν Climatologic, παιδιά. Και συνεχίζει, δεν το συζητάμε. Αλλά το πρώτο που βάλαμε πριν.
0: Όπως ποθείτε να το δείτε, Γιάννη μου.
1: Ήταν στην εποχή.
0: Να σας ζήσετε ψηλά βουνά.
1: Κάναμε την αλλαγή τώρα με αυτή που έκανε το κράτος. Που έκανε την. Ναι, την έκανα την αλλαγή τότε. Αλλά το πρώτο πριν πρέπει να ήταν. Η Climatologic είναι 30 χρόνια, μέσα μου ήταν 15-20 μπορεί να είναι. Τι να πεις.
0: Τώρα θα πήγαινε φαντάρος.
1: Τι θυμήθηκα, βέβαια,
0: για
1: βέβαια.
0: Πες.
1: Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε πάρα πολύ ωραίο καιρό στο Ηράκλειο. Καλοκαιρινό το σκηνικό, όπως κάθε μέρα τις τελευταίες μέρες. Η ζέστη χτυπά λίγο ψηλά. Η ΕΜΗ έχει εκδώσει κίτρινη προειδοποίηση για ψηλές θερμοκρασίες. Ισχύει από τη 1 το μεσημέρι στις 7 το απόγευμα. Στην πόλη μας ο υδράργυρος θα κινηθεί από τους 29 έως τους 31 βαθμούς Κελσίου. Ενώ στην Ενδοχώρα και στην Νότια Κρήτη 4-5 βαθμούς Κελσίου παραπάνω. Δυνατά και τα μετέμια σήμερα 5 με 6 μποφόρ στο κρητικό πέλαγος. Είδατε και χθες άρχισε να φυσάει. Και σήμερα και αύριο θα έχουμε ακόμα περισσότερο άνεμο και αυτό θα μας κρατάει την θερμοκρασία χαμηλά σε αντίθεση με την υπόλοιπη χώρα που έχει έτσι λίγο πιο τσιμπημένες θερμοκρασίες. Εσείς θα πιείτε το νεράκι σας, θα προσέξετε πάρα πολύ τις φωτίες σε εξωτερικούς χώρους και όλα θα πάνε καλά.
0: Εμείς πάμε σε μια υπέροχη καντάδα από αγαπημένο απόν και ερχόμαστε σε λίγο.

0: από αγαπημένη Λελεονόρα Ζουγανέλη και Κώστα Λιβαδάκη. Εμείς είμαστε εδώ με Γιάννη Καπνίδη και Μαρία Λιαδάκη. Και κάτι μου λέει για ένα τρίτο άτομο με γυαλάκια.
1: Ένα τρίτο άτομο με γυαλάκια μπήκε στη ζωή μας ξανά μετά από αρκετά χρόνια. Μετά λοιπόν τις ταινίες του Harry Potter, η HBO έδωσε επιτέλους ένα πάρα πολύ ωραίο τρέιλερ. Φανταστικό. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Εντάξει, υπάρχουν πάλι όλες αυτές οι αντιδράσεις. Γιατί διάλεξαν αυτόν τον ηθοποιό, γιατί δεν πήραν τον άλλον ηθοποιό, γιατί έτσι ο ένας δεν τους αρέσει ο Snape, δεν τους αρέσει η McGonagall, δεν τους αρέσει. Έρχεται ο Harry Potter σε κάθε περίπτωση, ό,τι και να λέμε και ό,τι και να λέτε.
0: Καλώς τον.
1: Έρχεται ο Harry Potter ξανά 25 Δεκέμβρη, ανήμερα των Χριστουγέννων, έχουμε το πρώτο επεισόδιο. Εγώ ήδη οργανώνω με τα νύψια μου, γιατί ήταν μωράκια όταν είχε βγει ο Harry Potter και τους έπαιρνα.
0: Πόσα
1: τότε
0: χρόνια πριν έχει βγει.
1: Το πρώτο είχε βγει, τα βιβλία βγήκαν την δεκαετία του 90, ξεκινήσανε.
0: Α, μαζί.
1: Αλλά ναι, έτσι, κάπως έτσι. Και τώρα ξανά από την αρχή
0: ήμουν
1: η σειρά.
0: Ήμουν 9 και γέρασα.
1: Τα ανήψια μου φαντάζω ότι πρωτογεννήθηκαν όταν αρχίσαν να βλέπουν. Πώς το λένε, μιλάμε τώρα τη δεκαετία του 2000. 10 γεννήθη, άρχισαν να μεγαλώνουν. Οπότε τότε το βλέπαμε και τώρα φέτος 25 Δεκέμβρη θα τα μαζέψω όλα στο σπίτι και θα ξαναδούμε τη σειρά από την αρχή όπως τη βλέπαμε τότε. Θα έχουμε κάθε εβδομάδα επεισόδια, θα μαζευόμαστε μέσα στις διακοπές. Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Θα περάσουμε, ναι. Το περιμένουμε πώς και πώς λοιπόν από την HBO. Οι κριτικές ακόμα για το τρέιλερ, ο καθένας λέει το κοντό του και το μακρύ του, είναι όμως μια φανταστική, επική σειρά, έτσι δείχνει το τρέιλερ τουλάχιστον. Θα την απολαύσουμε με απόλυτη λεπτομέρεια, γιατί πλέον δεν θα έχουμε 2 ώρες ταινία, 2,5 ώρες ταινία. Θα έχουμε 8-9 επεισόδια σε κάθε σεζόν. Οπότε θα γίνει με πολύ λεπτομέρεια και πολύ πιο κοντά στα βιβλία. Οπότε όλο αυτό θα το απολαύσουμε σίγουρα πάρα πολύ. Μ' αρέσει.
0: Θα γίνει μαγικά κανονικά δηλαδή.
1: Κανονικά, είναι μαγικά, δεν λες τίποτα.
0: Πώς το λένε, εγώ, Wingardium Leviosa.
1: Wingardium Leviosa.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Είναι Leviosa, δεν είναι Leviosa.
0: Leviosa.
1: Ναι.
0: Leviosa.
1: Ξεπτό.
0: Καλά το είπε.
1: Όχι, κανείς.
0: Τώρα θα σε μεταμορφώσει σε βάτραχο.
1: Όχι, μεταμορφώσε με ό,τι θες, δεν με νοιάζει.
0: Wingardium το λένε.
1: Μετά θα πάρω ένα φιλί και θα ξαναγίνω πρίγκιπες.
0: Μάλιστα. Ελάτε να τον φιλήσετε, παιδιά, κάποιες ιστορίες.

0: Kim Wilde. You keep me hanging on. Εδώ είμαστε. Love Radio Crete 102,8. Μουσικό χορευτικά. Θα πάμε μέχρι το Citroën EC3, το ηλεκτρικό, 100% ηλεκτρικό μάλιστα. Αγαπημένο, τελευταίες τεχνολογίες αυτοκίνητο που θα βρούμε μόνο στην Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Αυτό που πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι είναι υπέροχο στην οδήγηση, ότι πρέπει να κάνετε το test drive σας, ότι το όφελος για τον αγοραστή είναι στα 5.600 και η τιμή εκκίνησης για την έκδοση Urban Range ξεκινά από 17.900. Επίσης πρέπει να γνωρίζετε τι γίνεται στους δρόμους του Ηρακλείου. Οπότε πάμε σε Love Traffic.
1: Love Traffic. Love Traffic λοιπόν, και αυτό που βλέπω εδώ είναι η ηρεμία πριν από την απόλυτη καταιγίδα, διότι εδώ θα είμαστε και την άλλη Παρασκευή, θα δείτε πώς θα είναι τα πράγματα που ανοίγουν τα σχολεία. Σήμερα λοιπόν στην 62 Μαρτύρων φαίνεται ότι η κατάσταση είναι ήρεμη, με λίγη κίνηση προς την έξοδο εκεί στο κυκλικό που ρέει όμως σχετικά καλά. Στον ΒΟΑΚ επάνω επίσης σε όλη την περιοχή του Ηρακλείου, μια μικρή καθυστέρηση στη Γιώφυρο, στην είσοδο του Ηρακλείου, εκεί θα συναντήσετε. Στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό επίσης κίνηση και στο πήγαινε και στο έλα. Στο κυκλικό ρέουν όμως τα πράγματα σχετικά καλά. Μόνο στη Στέλιου Καζατζίδη διασταύρωση με Ικάρου, εκεί στο φανάρι, θα δείτε και προς το λιμάνι και προς το αεροδρόμιο αρκετές σουρές που επιμένουν. 6956-64-10-28 είναι το Viber του σταθμού, αν κάπου έχει κίνηση και δεν την έχουμε μεταδώσει.
2: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Crete 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
3: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
4: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μη, φα. Πες Γιωργάκη.
5: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
4: Τι λες παιδί μου?
5: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
4: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
6: Αληθινά σχόλια μαθητών και γονέων.
7: Οι καθηγητές έχουν όρεξη για μάθημα και είναι εκεί για κάθε απορία. Νιώθω πολύ άνετα στο φροντιστήριο Κόπακα.
8: Μαθαίνω σωστά αγγλικά, έχω ευχάριστες εμπειρίες και συμμετέχω εύκολα γιατί οι καθηγητές εξηγούν καλά το μάθημα.
9: Η ποιότητα και το χαμόγελό σας με κάνουν να νιώθω εμπιστοσύνη και ασφάλεια στο φροντιστήριο Κόπακα.
10: Από την πρώτη στιγμή νιώσαμε εμπιστοσύνη και οικειότητα. Με αποτέλεσμα την καλύτερη απόδοση του παιδιού μας.
6: Κέντρα Ξένων Γλωσσών Κόπακα. Για εμάς η καλύτερη διαφήμιση είστε όλοι εσείς. Σας ευχαριστούμε.
0: Εγγραφές από 7 Σεπτεμβρίου.
11: Αγάπη, τρέξε!
12: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου.
11: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
12: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
11: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
12: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ΩΕ. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
11: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
12: Καραταράκης ΩΕ.
11: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ΩΕ.
12: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
13: Θέλετε να δείτε το Σλιμάν Live? Το Love Radio Crete's 102,8 σας προσφέρει το απόλυτο διήμερο στην Αθήνα για να απολαύσετε τη συναυλία της χρονιάς από κοντά. Ένα τυχερό ζευγάρι κερδίζει ακτοπλοϊκά εισιτήρια με καμπίνα Ηράκλειο Πειραιάς Ηράκλειο, διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων και μία διπλή πρόσκληση για τη συναυλία. Ο Σταρ που μάγεψε την Ευρώπη έρχεται στις 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ένα πιάνο, μία φωνή και και εσείς. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, βρείτε το σχετικό post του διαγωνισμού, ακολουθήστε τα βήματα και φύγατε.
1: Μαρία, σήμερα καφέ ή σμούθι?
0: Δύσκολη ερώτηση. Εγώ λέω πρώτα καφέ και μετά σμούθι.
1: Ευτυχώς πάλι, βέβαια, στο John Coffee δεν χρειάζεται να αποφασίσεις από πριν. Έχεις καφέ, έχεις φρέσκους χυμούς, σμούθις, αλλά και γλυκά και αλμυρά σνακ.
0: Έχουμε κενό κατάστημα στη Λεωφόρο Κάρο 79, αλλά και καθημερινό delivery. Για να είναι πάντα κοντά μας.
2: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
14: Live shows κάθε μέρα.
2: Όλη μέρα.
15: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
16: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

0: Για μα και καλοκαίρι μου, δεν με τρομάζει λίγο ήλιος αν θα δύσει. Και τώρα θα πούμε για ένα πράσινο ήλιο, γιατί έγινε χτες εδώ λίγο χαμούλησε. Είχαμε συγκέντρωση.
1: Είχαμε και γλέντι, όχι απλά συγκέντρωση.
0: Γλέντι έγινε.
1: Ναι, γιατί είχαμε λιράριδες, είχαμε χαμός, έγινε βέβαια. Είχα πρόσκληση, αλλά δεν μπορούσα να πάω γιατί είχα ραντεβού, δεν γινότανε. Αλλά είχα προσωπική πρόσκληση, με πήραν τηλέφωνο.
0: Σε πήρε ο
1: βέβαια. Βλάκες. Όχι ο ίδιος, ρε παιδιά, για όνομα του Θεού. Εντάξει, είμαι διάσημος, επιτυχημένος και δεν ξέρω και εγώ τι έχουμε. Και τα έλεγα. Ευχαρίστω θα τον περιποιούμασταν τον πρόεδρο. Να έρθει όποτε θέλει, δώρο θα το κάνω του κυρίου Πρόεδρου μας, αλλά βέβαια, ένα είναι το κόμμα το Ορθόδοξο.
0: Τι θα του κάνεις δώρο από όλα που έχεις το Element? Τι θα του έκανες δώρο?
1: Α, μπράβο, ωραία, να το θέσουμε έτσι. Θα έκανα ένα ωραίο καθαρισμό προσώπου.
0: Ναι.
1: Σίγουρα θα κάναμε ένα καθαρισμό προσώπου, γιατί το αντρικό πρόσωπο σαν να είναι. Και ύστερα θα κάναμε μία ωραία αντιγυραντική θεραπεία με ρετινόλη.
0: Αντιγυραντική.
1: Ένα dual power θα του έκανα.
0: Έτσι για το κορμί κάτι, ένα μασάζ στα Element.
1: Δεν γυμνάζεται, δεν έχει πρόβλημα. Μια χαρά.
0: Α, μασάζ,
1: αν θέλει να κάνει μασάζ δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά για το σώμα ξέρω ότι γυμνάζεται. Οπότε και δεν είναι και κανένα υπέργυρο. Αν είναι μια χαρά νέο άνθρωπο.
0: Λοιπόν, Κυρνίκο Ανδρουλάκη, μου έτσι. Ακούτε πόσα πράγματα θα σα έχει εδώ πέρα ο Γιάννη Ζωτήρη.
1: Όλα με όλη την καρδιά. Μιούρα, dual power.
0: Τζάμπα, τζάμπα, free.
1: Δώρο στον πρόεδρο. Στον πρόεδρο, το συζητά για όνομα του.
0: Δεν έχω λόγια. Μια χαρά σα έκατσε, Κυρνίκο μου.
1: Έτσι.
0: Πάντως είχε πολύ μεγάλη συγκέντρωση εδώ χτες και στο τέλος είχαμε και ντρόουν, τον ήλιο, το
1: ναι.
0: Του Πασόκ.
1: Α, δεν το είδα αυτό.
0: Δεν το δες,
1: όχι,
0: στο στήριο το δεις.
1: Είπα, δεν μπόρεσα.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά είδα πολύ ωραία βίντεο, πολύ, είχε χαμός, είχε πολύ κόσμο, είχε παλμό, ήταν ωραία.
0: Σχηματίστηκε ο ήλιος,
1: ναι.
0: Υπό τους ήχους remix Carmina Burana.
1: Θα τον μεθύσουμε τον ήλιο σίγουρα, ναι.
0: Πασόκ ψηφίσεις, παιδάκι.
1: Αχ, να το έρχεται, όχι, sing. Απλά, είδα sing και λέω ας τραγουδήσω. Χαία το τραγούδισα.

0: Τα βρείτε ο Κρήτης 102,8 και όπως είχα προβλέψει και σας είχα πει, τώρα έρχεται να με επιβεβαιώσει εμένα το Γιάννη Καπνιδιακό, να με επιβεβαιώσει το ECMWF, είναι το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τις Προβλέψεις του Καιρού. Και αυτό που λέει είναι αυτό που έλεγα και εγώ τόσο καιρό, ότι είναι χρονιά Ελνίνιο φέτος. Επομένως η Μεσόγειος θα έχει πάρα πολλές βροχές και λιγότερα χιόνια. Άρα όσοι έχετε φυτείες, δεν ξέρω τι, ελιές, ιστορίες τέτοια, να έχετε υπόψη σας φέτος ότι περιμένουμε αρκετές βροχές. Παρόλα αυτά τα χιόνια θα είναι λίγο λιγότερα, θα δούμε πολύ λιγότερα χιόνια, χωρίς να σημαίνει ότι η φετινή χρονιά δεν θα έχει ψυχρές εισβολές. Είναι χειμώνας, δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Αλλά φέτος πολύ νερό περιμένουμε και φυσικά σε κάποιες περιπτώσεις σίγουρα θα έχουμε και πλημμυρικά φαινόμενα. Θέλει
1: δεν
0: λίγο,
1: θέλουν
0: λίγο...
1: πλημμυρικά, μπορεί να το κάνει πιο ήρεμα τα πράγματα.
0: Μακάρι, κάντε μια προσευχή
1: δηλαδή
0: στον Άγιο Σόζον που έχετε τώρα η γιορτή του τη Δευτέρα να μας σώσει από τα πλημμυρικά φαινόμενα. Παιδιά, δεν ξέρω τι να σας πω.
1: Έρχομαι εγώ να σε σώσω από τις αμφισβητήσεις, από τα διλήμματα.
0: Μπράβο.
1: Διότι υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν ακριβώς τι θέλουν να γίνουν όταν μεγαλώσουν. Ξέρεις ποιοι είναι αυτοί?
0: Ποιοι είναι?
1: Οι μαμάδες των παιδιών.
0: Α.
1: Εντάξει, δεν είναι πάντα έτσι.
0: Ναι.
1: Διότι το παιδί μπορεί να θέλει κάτι τελείως διαφορετικό και είμαστε πολύ χαρούμενοι όταν υπάρχουν άνθρωποι που το στηρίζουν, και η οικογένεια αλλά και το φροντιστήριο διακρότημα, το οποίο εκεί υπάρχει επαγγελματικός προσανατολισμός με επιστοποιημένους συμβούλους και ημερίδες καριέρας, ώστε οι μαθητές να γνωρίζουν καλύτερα τις επιλογές τους. Τριετής κύκλος σπουδών για την πρώτη ηλικίου, πάντα δίπλα στο μαθητή, και πραγματικά βρείτε το αγαπημένο σας διακρότημα δίπλα σας σε τρία σημεία στο Ηράκλειο, για να έτσι δώσετε στο παιδί σας τα καλύτερα εφόδια για το μέλλον αλλά και μια ωραία έτσι διαδικασία μάθησης. Πάμε σε The Second Voice και Let Me Be. Πάμε να το χορέψουμε, έλεγα.
0: Πάμε, πάμε δυνατά.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτός ο ήχος του συγκεκριμένου τραγουδιού. Έχει γίνει γνωστό από το TikTok και τις πλατφόρμες, που έχει γίνει και viral το συγκεκριμένο χορευτικό.
0: Έχει όμως πολύ ωραίο ρυθμό, πραγματικά.
1: Έχει γίνει το ήχος του συγκεκριμένου τραγουδιού. Έχει γίνει γνωστό από το TikTok και τις πλατφόρμες, που έχει γίνει και viral το συγκεκριμένο χορευτικό.
0: Έχει όμως πολύ ωραίο ρυθμό, πραγματικά σε ξεσηκώνει.

0: Και κάπως έτσι λοιπόν, με μια ωραία έτσι, ένα ωραίο άκουσμα από τον κύριο Μαραβέγια εδώ και τον φάρο του, πάμε να απολαύσουμε την ηλεκτροκίνηση στην απόλυτη κατάστασή της. Το νέο Citroën E-C3 συνδυάζει SUV χαρακτήρα, σύγχρονο design, απόλυτη άνεση για την καθημερινότητά μας. E-C3 από τη Citroën Veneris ΑΕ με ένα τηλεφώνημα στο 2813-15800 μπορούμε να απολαύσουμε ένα test drive για να δούμε τι θα πει αληθινή ηλεκτροκίνηση.
1: Εμείς φύγαμε για Love Traffic για να δούμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στους δρόμους του Ηρακλείου.
2: Love Traffic.
1: Είναι λίγο ζορισμένα τα πράγματα. Σε εξόδους Εθνικής δεν έχει τόσο μεγάλη κίνηση. Προς το κέντρο έχει μαζευτεί περισσότερη. Να σας πω ότι 62 μαρτύρων στην κάθοδο, όπως έρχεται από Ηράκλειο, είναι αρκετά φορτωμένη. Ενώ Εθνικής Αντιστάσεως, γνωστό που υπάρχει φανάρι, υπάρχουν και δυσκολίες. Προσοχή στην έξοδο της βιομηχανικής περιοχής και αν πηγαίνετε ή έρχεστε από αεροδρόμιο στη διασταύρωση Ικάρου και Στέλιου Καζατζίδη. Μας ταλαιπωρεί λίγο ο δρόμος προς Άγιο Νικόλαο, αλλά δεν είναι σε κόκκινο. Είναι κιτρινάκι, οπότε ακόμη καλά κρατεί. Παραλιακή σχετικά ανοιχτή, κάποια μικροπροβλήματα. Και εσείς αν είστε κάπου κολλημένοι και εμείς δεν το βλέπουμε εδώ, 6956 64 10 28 Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, βλέπω κόκκινο, γίνεται κάτι εκεί.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Η σχολική χρονιά ξεκινά και όλα τα παιδιά θέλουν τα πάντα σε γραφικά. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Για σχολικές τσάντες, βοηθήματα, σχολικά βιβλία με δυνατότητα ντυσίματος και όλα όσα χρειαστούν οι μικροί μας φίλοι. Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Είμαστε πάντα δίπλα στο παιδί. Με την αγορά σχολικής τσάντας, έκπτωση 10% στη σχολική λίστα.
3: Με αγορές άνω των 30 ευρώ, μπαίνετε στην κλήρωση για 3 δωρεπιταγές αξίας 100 ευρώ.
4: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Σμούδις, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee. Τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee. Ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
5: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
6: Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Υδροτζιμ Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Υδροτζιμ Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
7: Χρωματιστή και Μολία. Ένα σύγχρονο και φιλικό κέντρο μελέτης και δημιουργίας για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Σε έναν ασφαλή και δημιουργικό χώρο, τα παιδιά οργανώνονται, προετοιμάζονται για το σχολείο και χτίζουν αυτοπεποίθηση. Ολιγομελή τμήματα με καθοδήγηση από εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Δίδω Σωτηρίου 19 στο Μασταμπά. Χρωματιστή και Μολία. Εκεί που η μάθηση παίρνει το χρώμα που της ταιριάζει.
8: This is Elton John.
9: Hey guys, it's Bruno Mars.
10: This is Alicia Keys.
11: Hey, what's up? This is John Legend.
12: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
3: This is Friday και χαρούμενη Παρασκευή σε όλους. Εδώ είμαστε Love Radio Κρήτη 102,8. Γιάννης Καπνίδης και Μαρία Λιαδάκη, λίγο μετά τις 9.
13: Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν. Εδώ έρχονται οι Maroon 5 τώρα και αμέσως μετά έρχονται και οι Μέλισσες και όλοι οι καλοί είναι εδώ.
3: Πολύ ωραία πράγματα γίνονται εδώ. Γίνεται και 19 του 1 Wine Tasting Experience στο Αστόρια Καψής. Οπότε σας περιμένουμε 7 η ώρα. Γνωρίζουμε από κοντά το εινοποιείο Λουλούδης και θα γίνει εννοείται και πάρα πολύ ωραία με την παρέα του Love Radio Crete 102,8 στην ταράτσα 360 του Αστόρια.

0: πια.
1: Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Επιστρέψαμε και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Είστε έτοιμοι, ελπίζω να είστε έτοιμοι, γιατί εγώ δεν είμαι καθόλου, παιδιά. Αυτό θα πει οργάνωση εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, αλλά αν δεν ήμουν και έτσι, δεν θα με αγαπούσατε κιόλας. Και πάμε να δούμε τελικά. Εν τέλει το βρήκαμε. Τι γίνεται με τον καιρό λοιπόν σήμερα. Θα έχουμε πάρα πολύ ωραίο καιρό, έθριο καιρό εδώ στο Ηράκλειο. Η ζέστη θα χτυπήσει λίγο πιο ψηλά. Σήμερα 29 με 31 βαθμούς Κελσίου θα έχουμε στο Ηράκλειο. Νότια 4-5 βαθμούς παραπάνω. Δυνατά θα είναι και τα Μελτέμια. Βόρεια άνεμη με 5 και 6 μποφόρ στο Κρητικό Πέλαγος. Τοπικά και 7. Επομένως θα μας δώσουν μια ανάσα δροσιάς. Αύριο επίσης θα έχουμε αρκετούς ανέμους. Σήμερα και αύριο είναι αυτό το φαινόμενο. Πολύ προσοχή θέλω τώρα που φυσάει, παιδάκια μου. Καλά που με ακούτε. Αν με αγαπάτε έστω και λίγο, δεν θα ανάψετε φωτίτσες σε εξωτερικούς χώρους. Μου θύμισε,
2: αν με αγαπάς, φάει ακόμη μια μπουκίτσα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, αν και εσείς είστε από αυτούς που ανοίγετε την πόρτα του σπιτιού και είναι λες και σας φυσάει λίγο δράκος και φούρνος, μην το αφήνετε άλλο, δεν υπάρχει λόγος. Η Climatologic από το 1996 έχει τη λύση με συστήματα κλιματισμού, μη πετρελαϊκές λύσεις θέρμανσης, ηλιακούς θερμοσύφωνες, αφιγραντήρες και πολλά πολλά ακόμη. Όλα αυτά σε ένα μέρος, Ελευθερίου Βενιζέλου 106, στον κόμβο εκεί της ανόδου, 5 μέτρα από το γάζι και τηλέφωνο στο 281-0254-222. Αλήθεια τώρα.
1: Αλήθεια σου λέω. Το λέει και η Έλληνα Παπαρίζου.
2: Να, φιλάω Σταυρό.
1: Να.

0: Λόλα Γιάνγκ και Μέση. Λοιπόν, 39 ευρώ φθηνότερο σούπερ μάρκετ.
1: Τι είναι αυτό?
0: Η εξοικονόμηση για κάθε νοικοκυριό από Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών στο σούπερ μάρκετ, που τέθηκε σε εφαρμογή τώρα προχθές που τα συζητάγαμε, μπορεί να φτάσει και 39 ευρώ το μήνα.
1: Μακάρι. Το εύχομαι, πραγματικά το εύχομαι, ούτως ώστε αυτό το 50 που δόθηκε.
0: Περίμενε όμως, 39 ευρώ το μήνα σε σχέση με τα 500 μου που θες.
1: Ναι.
0: Το άτομο.
1: Ναι, σε σχέση με το τι πλήρωνε τόσο καιρό θα το κάνουμε. Δεν ξέρω για το άτομο, αλλά φαντάζομαι θα εννοεί για μια τετραμελή οικογένεια.
0: Δεν ξέρω.
1: Αυτό. Γιατί είναι η κατανάλωση. Πάντως, παιδιά, εγώ σας το λέω. Ξέρω από πρώτο χέρι, γιατί πηγαίνω σούπερ μάρκετ, ψωνίζω, αλλά. Όποιος ψάχνει, βρίσκει. Να σας πω στα τελικά, κίτσερκα τρόβα. Έτσι. Όποιος ψάχνει, βρίσκει. Και τι θα σας πω. Μπαίνετε, κατεβάστε αυτές τις πλατφόρμες που φέρουν τα ψώνια στο σπίτι. Μπείτε και δείτε τιμές εκεί.
0: Και αποφασίστε. Και το πόσο κάνει τώρα που
1: και
0: μπαίνεις...
1: το πόσο κάνει επίσης. Μπράβο την εφαρμογή αυτή. Αλλά μπείτε και βλέπετε τιμές πριν πάτε να ψωνίσετε. Εγώ προχτές σας λέω, πήρα όλα τα κατεψυγμένα λαχανικά που είναι για μαγείρεμα. Τα είχαν σε ένα συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ για το Σαββατοκύριακο 50%. Και μου τα φέρνουν σπίτι. 50% μισή τιμή. Είναι. Και είναι αληθινό 50% έτσι, γιατί ψωνίζω από το συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ.
0: Αυτό τώρα είναι το άλλο που ήθελα να σου συζητήσω. Διότι
1: ψάχνετε.
0: Καταγγέλνω διάφορες καταγγελίες ότι κάποιες εταιρείες αύξησαν τις τιμές των προϊόντων.
1: Ναι, και αυτό γίνεται.
0: Πριν την έναρξη της.
1: Για αυτό το λόγο θα πηγαίνετε, θα ψάχνετε τιμές. Δεν πειράζει, ας χάσουμε λίγο χρόνο. Αλλά μην κάνετε το χατήρι σε επιτίδιους που προσπαθούν να κερδίσουν πάνω στην πλάτη σας. Ακόμα και αν κάποιοι. Έχετε την άνεση να ψωνίσετε ό,τι θέλετε από όπου θέλετε. Και εγώ και η Μαρία είμαστε ζάμπλου, ότι δεν έχουμε πρόβλημα με τα λεφτά. Παρόλα αυτά,
0: εγώ
1: κάντε
0: το, παιδί
1: το
0: του λαού,
1: και
0: το
1: προτιμήστε.
0: Πόρτας, εσύ είσαι ο ζάμπλουτος.
1: Προτιμήστε τις χαμηλότερες τιμές και τις προσφορές. Κάντε το για να επιβραβεύσετε αυτά τα σούπερ μάρκετ που το κάνουν, για να βοηθήσετε τους ανθρώπους που δεν μπορούν.

0: Ξέρετε ποιο είναι το ωραίο με την τεχνολογία?
1: Ποιο?
0: Μετά τον Αντώνη Ρέμο που ήρθε εγώ να σας ενημερώσω.
1: Ποιο?
0: Όταν κάνει τη ζωή σου πιο εύκολη. Και αυτό ακριβώς κάνει το νέο EC3 με SUV χαρακτήρα, μοντέρνο design και άνεση που σε ακολουθεί σε κάθε διαδρομή. Το καλύτερο, η ηλεκτροκίνηση γίνεται πιο προσιτή από ποτέ, με όφελος για τον αγοραστή ως και τα 5.600 ευρώ και τιμή κίνησης από 17.900 για την Urban Range έκδοση. Νέο Citroën EC3, το μέλλον κινείται ηλεκτρικά, το μέλλον κινείται στην Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ και εκεί πρέπει να απευθυνθείς για να κάνεις το test drive σου και να το γνωρίσεις από κοντά. Φύγαμε για Love Traffic να δούμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στους δρόμους του Ηρακλείου.
2: Love Traffic.
1: Love Traffic λοιπόν και στην 62 Μαρτύρων, από ό,τι φαίνεται έχουμε αρκετή κίνηση που σημειώνεται προς την έξοδο, εκεί στο κυκλικό θα τη συναντήσετε. Το ίδιο συμβαίνει και στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό, που όμως τα πράγματα ρέουν σχετικά καλά. Βλέπω εδώ και στην Κνωσού, στο κυκλικό στον Άγιο Ιωάννη και στην άνοδο και στην κάθοδο έχουμε μία μικρή καθυστέρηση. Αυτό που επιμένει εννοείται είναι ο δρόμος προς αεροδρόμιο και η διασταύρωση στην Στέλιου Καζατζίδη και Ικάρου. 6956-6410-28 τα μηνύματά σας εδώ στο Viber του σταθμού, αν κάπου έχει κίνηση και δεν την έχουμε μεταδώσει σωστά.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
3: Γερμανικά στο γάζι. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt, φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2006. Έμπειροι καθηγητές, ολιγομελή τμήματα έως 6 άτομα. Διαδραστικοί πίνακες, καινοτόμες μέθοδοι, δανειστική βιβλιοθήκη μετατρέπουν την εκμάθηση των γερμανικών στο πιο συναρπαστικό ταξίδι γνώσης. Διονυσίου Σολομού 1, Γάζι, στην πλατεία Δημαρχείου. Φροντιστήριο γερμανικών Treffpunkt. Ξεκίνα τώρα.
0: Πληροφορίες στο 6947-56-1898.
2: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
4: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνα ως 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811-118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
0: 5η 10 Σεπτεμβρίου το κρασί έχει την τιμητική του. Wine Tasting Experience by Lulouthis Winery στο Roof 360 του Αστόρια Καψής. Κριτικές ποικιλίες, επιλεγμένες ετικέτες, προτάσεις Wine and Food Pairings. 5η 10 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Το Love Radio Κρήτης 102,8 θα είναι εκεί με full in love διάθεση και την καλύτερη μουσική της πόλης. Wine Tasting Experience στο Roof 360. Να είστε όλοι εκεί.
8: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
9: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
8: Τέλειο. Πού είναι?
9: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810 330 370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
10: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
0: Love Radio Crete 102,8. Μαρία Λιαδάκη και Γιάννης Καπνίδης. Ξέρεις τι μου αρέσει το καλοκαίρι?
1: Για πες να ακούσω.
0: Ότι πότε θέλω καφέ, πότε θέλω παγωμένο χυμό.
1: Αυτό το πότε λοιπόν που θέλεις μια το ένα μια το άλλο, στο John Coffee θα το βρεις, και γιατί εκεί υπάρχουν και τα δύο μαζί. Και καφές και σμούθις και γλυκά και αλμυρά σνακ. Τα πάντα, και νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και καθημερινό delivery. John Coffee λοιπόν, ξέρεις από ποιότητα, ξέρεις και το όνομά της.
11: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
12: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Και τις 4 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8. Να καλημερίσουμε μία υπέροχη μαθήτρια, η οποία την έχουμε εδώ σε φωτογραφία, την Εβίτα, που είναι 2,5, είναι νηψιά μου και πηγαίνει η πρώτη μέρα σχολείο, βασικά τρίτη μέρα σχολείο, να τα πούμε και αυτά. Να στείλουμε τους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς σε όλους τους γονείς που προσπαθούν έτσι να πάνε πρώτη μέρα τα παιδιά του σχολείο, που έχουν τα παιδιά τους και θέλουν να τα βάλουν σε μία οργάνωση, σε ένα πρόγραμμα. Ο Σεπτέμβρης είναι πάντα αρκετά δύσκολος μήνας, αλλά θα τα καταφέρουμε και όλα θα κυλήσουν. Ρολόι, σας το υπόσχομαι.
1: Νούμερο 1 ερώτηση αυτή την περίοδο στο ChatGPT: πώς να τακτοποιήσω τα παιδιά στο σχολείο.
0: Θα έχουμε και τα lunch, τα πραγματάκια εκεί πέρα. Τι θα τους βάζουμε, τι θα τους μαγειρεύουμε.
1: Αυτά είναι πολύ ωραία. Ναι, ναι, πολύ ωραία φράγματα.
0: Λοιπόν, να σε πάω σε κάτι άλλο που γέλασα πολύ.
1: Για πάμε να δούμε.
0: Ο Ρονάλντο ζήτησε 100 ευρώ από μένα.
1: Αχ, ναι,
0: γυναίκα.
1: Το είδε. Μη με αντιμετωπίζετε σαν κλέφτη.
0: Λοιπόν, μπράβο στο Ρονάλντο, αρχικά γιατί μιλάει άπτεστα ελληνικά τελικά.
1: Μπράβο, είναι
0: δεν
1: πολύ καλός. Εκτός από ποδοσφαιριστής είναι και πολύ καλός ελληνόφωνος.
0: Παιδιά, το νου σας, εγώ στεναχωρήθηκα με τη γυναίκα τώρα που το πίστεψε εκεί πέρα.
1: Τι να κάνει
0: και
1: αυτή η μαύρη κακομοίρα. Θέλει και λίγο ρε παιδιά, όμως να είμαστε έτσι, να έχουμε λίγο μυαλό. Δεν το συζητάμε, να τον το Ρονάλντο.
2: Κύριε, κοιτάξτε προσεκτικά το πρόσωπό μου. Μη μου φέρεστε σαν κλέφτη.
1: Έτσι, παιδιά, εντάξει. Μην μου φέρετε σαν κλέφτη, εντάξει. Μιλάμε ελληνάρα, όχι αστεία.
0: Πόπο, παιδιά, ποιο.
1: Δηλαδή, πώ και δεν του είπε κανένα γαλλικό. Παιδιά. Δεν ντρέπονται. Εδώ παίρνουν τηλέφωνο σε εμά, εδώ για συμμολογιστέ. Βρε, καλή μου, βρε. Ξέρει τώρα ότι
0: το
1: εγώ
0: είμαι
1: μέχρι ένα όριο. Μετά αρχίζω και βγάζω τα αποθυμένα μου. Μόλι πάρει τηλέφωνο, αρχίζω. Και εγώ λέω τα δικά μου.
0: Είσαι κι εσύ.
1: Δεν μπορώ, παιδιά. Και λίγο υπομονή. Δηλαδή, εγώ κάθομαι εκεί πέρα, έχω μια δουλειά να βγάλω και με παίρνει σε τηλέφωνο. Με διακόπτη από τη δουλειά μου για να μου προσπαθεί να μου κλέψει λεφτά και με θεωρεί και χάζω. Επιμένει. Όχι, θα το ακούσεις.
0: Πάμε να παραγγείλουμε κανένα μπραντς να ηρεμήσεις.
1: Αχ, ναι,
0: δεν σε βλέπω καλά.

όπως δεν μπόρεσε ποτέ άλλος κανείς. Και ας ματώνω και τη ζωή μου χίλια λάθη ας χρεώνω.

0: Άρας και Topic, I adore you. Εδώ είμαστε Love Radio Crete 102,8. Γιάννης Καμνίδης και Μαρία Λιαδάκη στα μικρόφωνα.
1: Και σας έχω νέα εδώ πέρα, ωραία, έτσι, ωραία. Είναι ένα νέο που λίγο okay μας συντάραξε. Δεν είναι οκ, okay, είναι ήταν αναμενόμενο, να σας πω την αλήθεια. Μετά από αυτό που έγινε στο Survivor, θυμάστε το παιδί αυτό, το νέο Σταύρος ο Φλώρος, ένα φανταστικό και πολύ συμπαθητικό παιδί, βρέθηκε ξαφνικά πολύ άσχημα τραυματισμένος, 60 τόσες μέρες νοσηλεία, επέστρεψε τελικά στην Ελλάδα, στη Μεσορόπη Καβάλα, στο χωριό του, από εκεί που είναι ένα υπέροχο χωριό να πάτε. Έχει και πολύ ωραίες πεζοπορίες από το χωριό να το επισκεφτείτε και πολύ ωραία φαγητά να φάτε γύρω-γύρω, άσχετο με αυτό όμως. Κατέθεσε μήνυση από ό,τι φαίνεται στην παραγωγή. Ατσούν Media ήταν η παραγωγή, το Survivor, το κλασικό αυτό που ξέρουμε, και ζητά αποζημίωση 100 εκατομμυρίων δολαρίων περίπου. Δεν είναι να παίξει κανείς με αυτό, γιατί η αλήθεια είναι το ακ του αποτελέσματος κρινόμαστε όλοι μας, και εδώ έχουμε ένα τηλεπαιχνίδι στο οποίο γυρίζει ο άλλος πίσω σπίτι του από το τηλεπαιχνίδι με ένα ατύχημα. Αυτό που ισχυρίζεται η πλευρά του παίκτη είναι ότι συχνά πυκνά οι παίκτες αναγκάζονταν να κάνουν ψαροντούφεκο για να έχουν τροφή να φάνε. Ήταν δηλαδή κομμάτι του παιχνιδιού αυτό, σε σημεία όμως που δεν ήταν ούτε φυλασσόμενα, ούτε υπήρχαν προστατευτικές βάρκες ή όρια, τέλος πάντων. Και αυτός ήταν και ο λόγος που τελικά, ενώ εκτυλισσόταν το παιχνίδι και αυτός προσπαθούσε να βρει τροφή με το ψαροντούφεκο με τον άλλο συμπαίκτη που τελικά τον έσωσε, έγινε όλο αυτό που έγινε. Και το χειρότερο από όλα είναι ότι ενώ τραυματίστηκε, ο λόγος που σώθηκε είναι γιατί μια άλλη βάρκα βρέθηκε να τον ανεβάσει επάνω. Δεν υπήρχαν διασώστες από την ίδια την παραγωγή. Μια άλλη βάρκα λοιπόν και του έδεσε με ένα πανί πρόχειρο το πόδι και έτσι κρατήθηκε στη ζωή. Επομένως, για όλο αυτό ζητάει αποζημίωση. Εύχομαι πραγματικά να πάρει όσα περισσότερα γίνεται. Το αξίζει πραγματικά, γιατί δεν γίνεται να παίζει ένα τηλεπαιχνίδι και να βρίσκεσαι. Να καταλήγεις τραυματισμένος.
0: Έτσι, θα σε πάω κάπου αλλού τώρα για να αλλάξουμε λίγο το κλίμα, διότι στεναχωρεί πάρα πολύ συγκεκριμένη είδηση και γενικά το τι έγινε και το πώς έγινε. Θα σε πάω μέχρι φροντιστήρια Διακρότημα, που τα βρίσκουμε σε τρία σημεία: Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2, Λεωφόρος Κνωσού 210 και 62 Μαρτύρων 58. Διότι υπάρχει στιγμή που ένας γονιός κοιτάζει το παιδί και σου λέει πότε πήγες λύκειο, τι έγινε, εγώ χτες σου δίνα τα κορδόνια και σου σε τάιζα, και κάπως έτσι έρχεται η ώρα για επαναλαδικές και δεν το καταλαβαίνουμε, Γιάννη μου. Οπότε σας πάω μέχρι το Διακρότημα.
1: Πώς μεγαλώνουμε τα άτιμα.
0: Έτσι. Η προετοιμασία ξεκινά από την πρώτη ηλικίου με τριετή κύκλο σπουδών. Η προσπάθεια χτίζεται βήμα-βήμα δίπλα σε έμπειρους ανθρώπους.
1: Τα άτιμα.
0: Έτσι. Η προετοιμασία ξεκινά από την πρώτη ηλικίου με τριετή κύκλο σπουδών. Η προσπάθεια χτίζεται βήμα-βήμα δίπλα σε έμπειρους ανθρώπους. Και το φροντιστήριο Διακρότημα Ερακλείου έχει βραβευτεί κιόλας ως το καλύτερο.

0: Ναι, ναι. Κι άλλο. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Τι έχουμε άλλο?
1: Κι άλλο, κι άλλο, τι έχουμε άλλο. Λοιπόν, αν έχετε γεννηθεί στα 80s ή στα 90s και μεγαλώσατε έτσι σε αυτή την πάρα πολύ ωραία 20ετία, παιδιά τη ζήσατε. Τέλος πάντων, έχετε σίγουρα κάποιο από
0: γιατί
1: τα παρακάτω.
0: Γιατί εσύ γεννήθηκες και λες έχετε?
1: Ναι, γιατί έχω γεννήθηκα σε 70s, συγγνώμη.
0: Α, 70s.
1: Και αν τι, μεγάλωσα στα 80s, αλλά γεννήθηκα σε. Αλλά εν πάση περιπτώσει το πρόλαβα όλο αυτό.
0: Πολύ παλιά, Τζόργε, πες.
1: Τι συνήθειες έχουν οι άνθρωποι λοιπόν που γεννηθήκαμε, α το πούμε έτσι, σε αυτή την, και μεγαλώσαμε σε αυτή την ωραία 20ετία και μα κάνουν συναισθηματικά πιο ευφυείς. Το νούμερο ένα, αυτές οι ηλικίες διαβάζουν περισσότερα βιβλία. Το νούμερο ένα είναι αυτό. Διαβάζουν περισσότερα βιβλία, επομένως έχουμε πρόσβαση σε άλλο περιεχόμενο σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους. Αλλά αρχίζει
0: πίσω
1: και αλλάζει. Μπράβο, έχεις δίκιο. Το δεύτερο είναι η Αλάνα που είπες, μουσικά αθλήματα και μουσικά. Ομαδικά αθλήματα και μουσικά όργανα.
0: Κουτσό, τα 10 παιχνίδια, μίλα, να φτιάχνουμε λέσχες, φτιάχναμε κουλουράκι και δούσαμε τη γειτονιά, κάναμε φανταστικούς καφέδες.
1: Γιατί μαγαζιά, δεν παίρνατε λεφτά, δεν μαζεύατε να
0: κάνετε. Ήμασταν free to go.
1: Εμείς φτιάχναμε διάφορα λεφτά. Εμείς δίναμε, πουλούσαμε γυαλόπετρες, ας πούμε.
0: Να το παιδί μου, από μικρός φαινόσουνε, εσύ ότι είσαι επιχειρηματίας. Σωστός.
1: Καλά, δεν έβγαλα ποτέ λεφτά, αλλά δεν έχει να κάνει. Φτιάχνουμε playlist δικές μας. Ακούμε ραδιόφωνο, βέβαια, αλλά φτιάχνουμε και δικές μας playlist, γιατί το είχαμε τότε με τις κασέτες που γράφαμε τα δικά μας τραγούδια με τη σειρά.
0: Το ρεκ πάτα.
1: Φτιάχνουμε άλμπουμ ακόμα και θέλουμε να έχουμε τις φωτογραφίες. Μας λείπει το γεγονός ότι δεν έχουμε εκτυπωμένα άλμπουμ.
0: Εγώ
1: πάρα πολύ.
0: Τα βλέπω τα παλιά τα άλμπουμ. Δηλαδή τα που και τα κατεβάζω και τα βλέπω.
1: Και τώρα ξεκινάω αυτό το μήνα σιγά σιγά να αρχίσω από τότε που βγήκαν τα κινητά και μετά που έχω πολλές κρατημένες φωτογραφίες να αρχίσω να τις εκτυπώνω. Και φυσικά κάποιοι από εμάς παίζουν και βίντεο game, εμένα ποτέ δεν μ' άρεσαν τα
0: βίντεο. Ούτε εμένα καθόλου.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτό που κάνουμε επίσης είναι ότι θαυμάζουμε την τεχνολογία και τι ζήσαμε την εξέλιξή της και πόσο
0: είμαστε
1: μάλλον.
0: Είμαστε θείοι και δεν καταλαβαίνουμε τι κάνει η νέα γενιά, τους κοιτάμε έτσι.
1: Ναι, αλλά τους θαυμάζουμε που εμείς προχωράνε.
0: Εμείς παίζαμε καλή αυτή και δεν ξέραμε και πώς παίζεται και αυτή τώρα είναι.
1: Κι όμως τώρα εμείς είμαστε αυτοί που οδηγούμε τις εξελίξεις, γιατί

0: Είμαστε λάτρες του ηλεκτροκίνητου ΙΣΕ3, φυσικά της ηλεκτροκίνητης φύσης, φυσικά της οικονομίας και φυσικά της Citroën. Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ είναι αποκλειστική αντιπρόσωπος της Citroën για το Ηράκλειο. Μπορείτε να πάτε εκεί και να κάνετε ένα τηλεφώνημα στο 2810 315 800, να κλείσετε ένα test drive μόνοι σας, εύκολα και γρήγορα, και να απολαύσετε και να δείτε πόσο ωραίο είναι αυτό το αυτοκίνητο και πόσο θα σας διευκολύνει τη ζωή. SUV χαρακτήρας, μοντέρνα σχεδίαση, τα έχει όλα.
1: Πάμε για Love Traffic, παιδιά.
2: Love Traffic.
1: Έχουμε κάποιες μικροκαθυστερήσεις και κατά τόπους κάποια προβλήματα σε δρόμους του Ηρακλείου. Στο κέντρο βλέπω ότι έχει αρχίσει λίγο και βαραίνει το πράγμα. Εκεί περιμετρικά της πλατείας Ελευθερίας, Εύανς, Δημοκρατίας, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων. Χωρίς μεγάλα προβλήματα, αλλά έχει την κίνησή του. Θα προσέξετε όσοι πάτε προς αεροδρόμιο, διότι εκεί βλέπω φορτωμένα τα πράγματα. Στέλιο Καζατζίδη και Ικάρου. Επίσης, ενώ παραλιακή είναι σχετικά ανοιχτή, βλέπω Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και έχει αρκετή ζήτηση, ενώ στην έξοδο της βιομηχανικής περιοχής. Επίσης, να πούμε ότι στον ΒΟΑΚ, όπως πάντα, από το ύψος της Αμνησούς, πάντα προς Άγιο Νικόλαο, θέλουμε να είστε πολύ προσεκτικοί, διότι λόγω έργων μας ταλαιπωρεί εκεί αρκετό καιρό ο δρόμος. Εμείς τα λέμε πάλι τη Δευτέρα. Τα φιλιά και την αγάπη μας. Γεια σας!
0: Καλή συνέχεια!
2: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 10.
3: Τι κάνεις όταν θέλεις μπουγάτσα, αλλά δεν προλαβαίνεις να σταματήσεις μέσα στην πολύ άσχολη μέρα σου? Πας στις νέες φιλοσοφίες και την απολαμβάνεις on the go. Η ποιότητα που ξέρεις, νέες γεύσεις και πολλές επιλογές σε ένα νέο τρόπο απόλαυσης για να βρεις τη δική σου αγαπημένη. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
4: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
5: Είμαι Μάριο Μαμικούλ. Είμαι Μάριο Μαμικούλ.
4: Μπράβο, Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι. Και στα social media, Μίνι Μάτζιο.
5: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κούλ.
6: Η σχολική χρονιά ξεκινά και όλα τα παιδιά θέλουν τα πάντα σε γραφικά. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Για σχολικές τσάντες, βοηθήματα, σχολικά βιβλία με δυνατότητα ντυσίματος και όλα όσα χρειαστούν οι μικροί μας φίλοι. Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Είμαστε πάντα δίπλα στο παιδί. Με την αγορά σχολικής τσάντας, έκπτωση 10% στη σχολική λίστα.
4: Με αγορές άνω των 30 ευρώ, μπαίνετε στην κλήρωση για 3 δωρεπιταγές αξίας 100 ευρώ.
7: Οκ, okay. Το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
8: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
9: Η διακεκριμένη χορογράφος και δασκάλα χορού Μαρμαρίδη Όλγα και η ομάδα της σας καλωσορίζουν στο Beatbox Dance Factory. Ελάτε να γνωρίσετε όλα τα είδη χορού σε ένα ευρύχωρο και υψηλής αισθητικής χώρο που πληρεί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές. Πληροφορίες εγγραφές στην οδό Λεβίνου 70α και στο τηλέφωνο 2810 310 569. Beatbox Dance Factory.
10: Translation complete. Η μετάφραση ολοκληρώθηκε. Η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός.
13: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε με προτάσεις που έχουν ουσία στην καθημερινότητα. Η εταιρεία Σκαβολίνη προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι με ανθεκτικά υλικά, εργονομικό σχεδιασμό και πενταετή γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
2: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple. Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
3: Την Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Το Jewelry Tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ζαφύρι, τον γενέθλιο λίθο του Σεπτεμβρίου. Βαθύ, αριστοκρατικό και διακριτικά επιβλητικό, το Ζαφύρι είναι μια πέτρα που αποπνέει σοφιστική πολυτέλεια. Το κλασικό μπλε του χρώμα συνδυάζεται υπέροχα με λευκό χρυσό, κίτρινο χρυσό και διαμάντια. Μπορεί να φορεθεί σε ένα statement δαχτυλίδι, αλλά και σε πιο διακριτικά κοσμήματα που προσθέτουν βάθος και χρώμα σε μια καθημερινή εμφάνιση. Είναι ιδανικό για όσες αγαπούν την κομψότητα με χαρακτήρα.
4: Κάθε παιδί αξίζει μια όμορφη αρχή στην εκμάθηση αγγλικών. Στις ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη ξεκινάμε από την τρίτη δημοτικού με παιχνίδι, βιωματικές εμπειρίες και σύγχρονα μέσα διδασκαλίας. Εξάσκηση στο listening με αυθεντικούς διαλόγους. Ενίσχυση της ορθογραφίας με ψηφιακά μέσα. Τακτικές επαναλήψεις σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη. Δεντιδάκη των 7 στο κέντρο της πόλης έναντι παλαιάς πολυκλινικής Ηρακλείου. 50 χρόνια γεμάτα χαμόγελα μαθητών και επιτυχής πορεία μέχρι την κατάκτηση του Proficiency.
5: Τα ωραιότερα ελληνικά
6: και ξένα τραγούδια.
7: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Και τις 4 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθυρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica. Η διαμονή που θα αγαπήσετε.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, τα Γιώτης, τα Μπαρίλα, τα Σάιος και τα Σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμέλα Γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35%, 1,94 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 1,92 €. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750ml, 3,59 €. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5€ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6,90€ το κιλό. Στα Φιλικρίτης, 2,20€ το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Ρε Σοφία, πότε πρόλαβες και έμαθες ενοχοπλαστική? Εσύ δουλεύεις όλη μέρα.
4: Κι όμως, στην Ozel Beauty Pro έχει πρωινά και απογευματινά τμήματα. Οπότε, με βολεύει πολύ.
3: Εγώ έχω πάλι δύο παιδιά και καταλαβαίνεις.
4: Μια χαρά τότε. Ξεκινάς με ενοχοπλαστική και μετά μπορείς να εκπαιδευτείς και σε άλλες υπηρεσίες ομορφιάς, όπως extension βλεφαρίδων, lash lift και brow lift. Ozel Beauty Pro. Εκπαίδευση που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Παρασκευοπούλου 97. Μάθε περισσότερα στο ozelbeautypro.gr.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Greetings 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
1: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ κι εγώ.
0: Νούμερο 4.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 3.
3: Let me be, let me be. Don't stop, don't talk, just feel.
0: Νούμερο 2.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα με τα δάκρυα μου που για σένα χάλασα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydro Gym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydro Gym Physiotherapy Hall. Στόχος μας η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
5: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
6: Χρωματιστή και Μολία. Ένα σύγχρονο και φιλικό κέντρο μελέτης και δημιουργίας για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Σε έναν ασφαλή και δημιουργικό χώρο, τα παιδιά οργανώνονται, προετοιμάζονται για το σχολείο και χτίζουν αυτοπεποίθηση. Ολιγομελή τμήματα με καθοδήγηση από εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Δίδω Σωτηρίου 19 στο Μασταμπά. Χρωματιστή και Μολία. Εκεί που η μάθηση παίρνει το χρώμα που της ταιριάζει.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
8: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά κλασικό 4 λίτρα, τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό, μόνο 10,99. Και μπύρα πιλ σε εξάδα κουτί, μόνο 3,85.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
10: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
9: Τέλειο. Πού είναι?
10: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
9: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
11: Θέλετε να δείτε το Σλιμάν Live? Το Love Radio Crete's 102,8 σας προσφέρει το απόλυτο διήμερο στην Αθήνα για να απολαύσετε τη συναυλία της χρονιάς από κοντά. Ένα τυχερό ζευγάρι κερδίζει ακτοπλοϊκά εισιτήρια με καμπίνα Ηράκλειο Πειραιάς Ηράκλειο, διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων και μία διπλή πρόσκληση για τη συναυλία. Ο Σταρ που μάγεψε την Ευρώπη έρχεται στις 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ένα πιάνο, μία φωνή και εσείς. Μπείτε στα social media του Love Radio Crete's 102,8, βρείτε το σχετικό post του διαγωνισμού, ακολουθήστε τα βήματα και φύγατε.
12: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
13: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο iStore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
2: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
1: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
3: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
4: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα. Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
5: Τα ωραιότερα ελληνικά
6: και ξένα τραγούδια.
7: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Το Austria Resort and Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο, Love Radio Κρήτης 102,8. Πάμε λίγο πιο βαθιά στην έννοια της ποιότητας στο χώρο του σπιτιού. Η εταιρεία Σκαβολίνη λοιπόν ξεχωρίζει για τους αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και τη χρήση οικολογικών πρώτων υλών, δημιουργώντας λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
2: 5η 10 Σεπτεμβρίου, το κρασί έχει την τιμητική του. Wine Tasting Experience by Lulouthis Winery στο Roof 360 του Αστόρια Καψής. Κριτικές ποικιλίες, επιλεγμένες ετικέτες, προτάσεις Wine and Food Pairings. 5η 10 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Το Love Radio Κρήτης 102,8 θα είναι εκεί με full in love διάθεση και την καλύτερη μουσική της πόλης. Wine Tasting Experience στο Roof 360. Να είστε όλοι εκεί.
1: Τρέξε!
3: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
1: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
3: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
1: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
3: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
1: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
3: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
1: Όλα τα ανταλλακτικά. Στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ΩΕ.
3: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 12.
1: Η μπουγάτσα όπως δεν την έχεις ξαναδοκιμάσει. Διάλεξε τη γεύση σου και δημιούργησε τον δικό σου συνδυασμό με toppings, crumbles ή soft παγωτό. Και για να ανακαλύψεις όλες τις επιλογές, ξέρεις που θα μας βρεις. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλο 39. It's coming in bites.
2: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
3: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
2: Μπράβο Νικόλα, Mini Maggio, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Mini Maggio.
3: Mini Maggio, Mami Cool.
4: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
5: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
4: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
5: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
4: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
5: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
4: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
6: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
4: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
7: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
8: Κλείνω και έρχομαι.
7: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
8: Έφυγα!
7: Να παραγγείλω τις πίτσες.
8: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα,
9: θα μου έρθει πιο φτηνά.
8: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
10: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζοδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
11: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, τα Γιώτης, τα Μπαρίλα, τα Σάιος και τα Σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμέλα Γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35% 1,94 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 1,92 €. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750ml, 3,59 €. Με 2 συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 € στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6,90 € το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης, 2,20 € το κιλό.
12: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
13: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Αμπουτιέ.
14: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
15: Hey guys, it's Bruno Mars.
16: This is Alicia Keys.

0: Love Radio Κρήτης 102,8, είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και αν θέλουμε να μιλήσουμε για στυλ που πραγματικά εκφράζει τον καθένα μας, η εταιρεία Σκαβολίνη σχεδιάζει κουζίνες, μπάνια και living προσαρμοσμένα σε κάθε τρόπο ζωής με μεγάλη ποικιλία σχεδίων και αισθητικών επιλογών. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
2: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Η σχολική χρονιά ξεκινά και όλα τα παιδιά θέλουν τα πάντα σε γραφικά. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Για σχολικές τσάντες, βοηθήματα, σχολικά βιβλία με δυνατότητα ντυσίματος και όλα όσα χρειαστούν οι μικροί μας φίλοι. Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Είμαστε πάντα δίπλα στο παιδί. Με την αγορά σχολικής τσάντας, έκπτωση 10% στη σχολική λίστα.
4: Με αγορές άνω των 30 ευρώ, μπαίνετε στην κλήρωση για 3 δωρεπιταγές αξίας 100 ευρώ.
5: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
1: Translation complete. Η μετάφραση ολοκληρώθηκε, η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
6: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Okay. Το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
1: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φύλλο κριτικό.
3: Έως την Τετάρτη, τετράδιο μπλε 50 φύλλα μόνο 38 λεπτά. Σακίδιο pen to pen με κασετίνα και σχολικό σετ μόνο 9,49. Και χαρτί α4 500 φύλλα μόνο 3,25. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
3: Η διακεκριμένη χορογράφος και δασκάλα χορού Μαρμαρίδη Όλγα και η ομάδα της σας καλωσορίζουν στο Beatbox Dance Factory. Ελάτε να γνωρίσετε όλα τα είδη χορού σε ένα ευρύχωρο και υψηλής αισθητικής χώρο που πληρεί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές. Πληροφορίες εγγραφές στην οδό Λεβίνου 70α και στο τηλέφωνο 2810-310-569. Beatbox Dance Factory.
4: Αληθινά σχόλια μαθητών και γονέων.
5: Οι καθηγητές έχουν όρεξη για μάθημα και είναι εκεί για κάθε απορία. Νιώθω πολύ άνετα στο φροντιστήριο Κόπακα.
6: Μαθαίνω σωστά αγγλικά, έχω ευχάριστες εμπειρίες και συμμετέχω εύκολα γιατί οι καθηγητές εξηγούν καλά το μάθημα.
7: Η ποιότητα και το χαμόγελό σας με κάνουν να νιώθω εμπιστοσύνη και ασφάλεια στο φροντιστήριο Κόπακα.
8: Από την πρώτη στιγμή νιώσαμε εμπιστοσύνη και οικειότητα. Με αποτέλεσμα την καλύτερη απόδοση του παιδιού μας.
9: Κέντρα Ξένων Γλωσσών Κόπακα. Για εμάς η καλύτερη διαφήμιση είστε όλοι εσείς. Σας ευχαριστούμε.
10: Εγγραφές από 7 Σεπτεμβρίου.
11: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening Act ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
12: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
13: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
15: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
16: Είμαστε οι Μέλισσες.
17: Καλησπέρα σε όλους. Παρασκευή σήμερα 4 Σεπτεμβρίου, λίγα λεπτά μετά τη μία. Είμαι η Ράγια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτης 102,8 και θα είμαστε παρέως και τις 4 εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Όπως καταλαβαίνετε, εδώ είμαστε όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι και ενθουσιασμένοι, διότι έχουμε γάμους αύριο. Παντρεύουμε το κορίτσι μας, την Αγγελίνα τη Σταματάκη, και η διάθεση, όπως και να το κάνουμε, είναι στα ύψη. Θα σας τα πούμε και από Δευτέρα όλα όσα θα συμβούν μέσα στο Σάββατο.

Αυτή ήταν η Έλενα Παπαρίζου. Αν ήσουν αγάπη, στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Λαβρεντιοκρίτης 102,8. Μεράνιο Πιλάλη στην παρέα σας έως και τις 4. Και πάμε να δούμε τι καιρό κάνει σήμερα στο νησί μας. Εδώ στο Ηράκλειο, μέχρι στη θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου το μεσημεράκι, με 5 μποφόρ. Στο Ρέθυμνο, η μέγιστη θερμοκρασία έπεσε στους 28 βαθμούς η μέγιστη, με 4 μποφόρ. Και στον Άγιο Νικόλαο επίσης στους 28 βαθμούς, με 6 μποφόρ. Αρχίζει σιγά σιγά ο Σεπτέμβρης, νομίζω, και μας δείχνει τις προθέσεις του. Πολύ νωρίς πέφτει η θερμοκρασία και εμείς εδώ το βιώνουμε ακόμα σαν καλοκαίρι. Δεν έχει να κάνει. Αλλά σιγά σιγά θα αρχίσουμε και το βράδυ να θέλουμε τη ζακετούλα μας, γιατί θα έχει την ψύχρα του. Οπότε θέλω να μπαίνουμε σιγά σιγά και σε mood φθινοπόρου. Ακούμε Bruno Mars τώρα για τη συνέχεια. I just

0: Τα ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου, έλα που φοβάμαι, στο Love Radio Crete 102,8. Και από Νατάσα Θεοδωρίδου θα σας πάω τώρα σε Miley Cyrus. Γιατί φαίνεται ότι αποφάσισε να κάνει κάτι που έχουν κάνει πολλοί πριν από εκείνη, η Cher, ο Prince και η Madonna. Στο καινούριο της άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει στις 18 Σεπτεμβρίου, εμφανίζεται πλέον καλλιτεχνικά μόνο ως Miley, αφήνοντας στην άκρη το Cyrus. Ο πατέρας της, Billy Ray Cyrus, δήλωσε μάλιστα ότι θεωρεί την αλλαγή μια πολύ φυσική εξέλιξη για εκείνη, και μεταξύ μας, όταν φτάσεις στο σημείο να λες μόνο Miley και όλοι να ξέρουν για ποια μιλάς, μάλλον έχεις κερδίσει το δικαίωμα να αφήσεις το επώνυμό σου στην άκρη, γιατί το επώνυμο έχει κάνει ήδη τη δουλειά του. Οπότε καλή επιτυχία στο νέο της άλμπουμ, έστω και ως Miley. Πάμε σε Ηλία Βρετό εμείς και Φώναξέ Με.

0: κολλασμένα.
1: Αυτό ήταν ο Απόν με την Καντάδα στο Love Radio Crete 102,8 που θα έρθει να κάνει και τη συναυλία του εδώ στο Ηράκλειο και θα είναι καταπληκτική. Είμαι πολύ σίγουρη γι' αυτό. Είναι ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης ο Απόν, της νέας γενιάς καλλιτεχνών, όπου ξεχωρίζουν για τα τραγούδια τους και για τη φωνή τους. Και πάμε τώρα σε ένα ντοκιμαντέρ που έρχεται στο Netflix για τη ζωή του Μάθιου Πέρι. Η ζωή και η καριέρα του αγαπημένου Τσάντλερ από τα Φιλαράκια γίνονται μια τριμερή σειρά ντοκιμαντέρ στο Netflix. Το The One About Matthew Perry κάνει πρεμιέρα στις 27 Οκτωβρίου με την αδερφή του να αποτελεί την κεντρική φωνή της σειράς. Το ντοκιμαντέρ θα περιλαμβάνει και ακυκλοφόρητες φωτογραφίες και βίντεο από το οικογενειακό τους αρχείο και στόχος είναι, όπως περιγράφει η οικογένειά του, να γνωρίσει το κοινό τον άνθρωπο πίσω από τον Τσάντλερ, πέρα από τη μάχη του με τον εθισμό και τη δημόσια εικόνα του. Όσοι λοιπόν είναι φαν της σειράς και του συγκεκριμένου ηθοποιού μπορούν να παρακολουθήσουν από τις 27 Οκτωβρίου το ντοκιμαντέρ. Πάμε σε Στέφανο Κορκολή για τη συνέχεια στους 5 ανέμους.

0: Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Οι σωστοί επαγγελματίες κάνουν πάντα τη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Η Καραταράκης Ιωάννης και η Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον δραστηριοποιείται στο χώρο των ανταλλακτικών και τεχνικών εξαρτημάτων για οικιακές συσκευές και ειδικές κατασκευές. Θα τη βρείτε στη Μήνο Αρμουντράκη 9 στις Πατέλες και στο τηλέφωνο 28 10 22 86 27.
1: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
2: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
1: Τι λες παιδί μου?
2: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
1: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο, το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο veneto.pavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.
4: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ωρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ζαφύρι, τον γενέθλιο λίθο του Σεπτεμβρίου. Βαθύ, αριστοκρατικό και διακριτικά επιβλητικό, το Ζαφύρι είναι μια πέτρα που αποπνέει σοφιστική πολυτέλεια. Το κλασικό μπλε του χρώμα συνδυάζεται υπέροχα με λευκό χρυσό, κίτρινο χρυσό και διαμάντια. Μπορεί να φορεθεί σε ένα statement δαχτυλίδι, αλλά και σε πιο διακριτικά κοσμήματα που προσθέτουν βάθος και χρώμα σε μια καθημερινή εμφάνιση. Είναι ιδανικό για όσες αγαπούν την κομψότητα με χαρακτήρα.
5: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
0: Ρε Σοφία, πότε πρόλαβες και αίματος ενοχοπλαστική? Εσύ δουλεύεις όλη μέρα.
6: Κι όμως, στην Ozel Beauty Pro έχει πρωινά και απογευματινά τμήματα, οπότε με βολεύει πολύ.
0: Εγώ έχω πάλι δύο παιδιά και καταλαβαίνεις.
6: Μια χαρά τότε. Ξεκινάς με ονειχοπλαστική και μετά μπορείς να εκπαιδευτείς και σε άλλες υπηρεσίες ομορφιάς, όπως extension βλεφαρίδων, lash lift και brow lift. Ozel Beauty Pro. Εκπαίδευση που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Παρασκευοπούλου 97. Μάθε περισσότερα στο ozelbeautypro.gr.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

Ίσως αύριο από ο Νίκο Απέργη και Δάφνη Λόρενς εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Αύριο είναι μια πολύ μεγάλη μέρα για εμάς εδώ, για το Love Team, γιατί έχουμε γάμους. Αλλά αύριο είναι και για μένα μια πολύ ιδιαίτερη μέρα, καθώς έχει γενέθλια ο ανιψιός μου, ο μικρός ανιψιός μου ο Μιχάλης, όπου θα κλείσει τα 4. Δεν είμαστε και πολύ κοντά, γιατί είναι στο εξωτερικό πλέον, οπότε θα του ευχηθώ μέσα από εδώ, θα του ευχηθώ εννοείται και προσωπικά, να τα εκατοστήσει, να είναι υγιής, να είναι χαρούμενος και να έχει τη ζωή του όλη μπροστά του, να είναι γεμάτη όμορφες στιγμές και χαμόγελα. Αυτό θα πω εγώ. Φίλια πολλά, μικρούλη μου. Πάμε σε Γιώργο Σαμπάνη τώρα από τον ουρανό.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Crete 102,8. Λία επιδερμίδα ή ολοκληρωμένη προετοιμασία για τη μεγάλη ημέρα του γάμου σας. Στο Make Senses μπορείτε να κάνετε λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια και μασχάλες μόνο με 69 ευρώ ανασυνεδρία. Και για τις μέλισσες νύφες το πακέτο των 550 ευρώ περιλαμβάνει νυφικό χτένισμα, μακιγιάζ, μανικιούρ, άκρη τζελ, πεντικιούρ και θεραπεία λάμψης προσώπου. Θα το βρείτε στο Make Senses στην Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 82 39 27.
1: Στην Annette Clines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Annette Clines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο annette.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Annette Clines, με τον αέρα του τόπου της.
2: Στην ταβέρνα Ρεράκης η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένη για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810 82 22 84. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
3: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
4: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση, Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.

Ακούσαμε Sound of Seduction και Until I'm Satisfied στο Love Radio Crete 102,8. Παρασκευή σήμερα, 4 Σεπτεμβρίου, λίγα λεπτά πριν τις 2. Πέρασε κιόλας μία ώρα που είμαστε μαζί. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 4 να τα πούμε όλα. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Στην παρέα μαζί μας και η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Ω. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο ύπνο

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μονάχα τρεις λέξεις.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 2.
1: Το lunch break μόλις έγινε πιο νόστιμο. Ώρα να ανακαλύψεις τις νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. Η αγαπημένη σου μπουγάτσα σε ένα νέο κόνσεπτ πιο εύκολο και φτιαγμένο για τη ζωή στην πόλη. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
2: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
3: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
4: Σίγουρα δεν πήγαν στον Ανθοπολίο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
3: Στα κοντά.
4: Κοντά είναι και το Ανθοπολίο Heaven.
5: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολίο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
6: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
7: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
8: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
9: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
10: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
9: Τέλειο. Πού είναι?
10: Κατεχάκι 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
9: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
11: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείο Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
12: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
13: Είμαι ο Τόνης Ρέμος, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
15: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
16: Είμαστε οι Μέλισσες.
17: Καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα και εσάς που τώρα συντονιστήκατε στο ραδιοφωνό μας. Love Radio Κρήτης 102,8. Παρασκευή σήμερα 9 Σεπτεμβρίου. Λίγα λεπτά μετά τις 2. Συνεχίζουμε παρέα εδώ με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Δεύτερη ώρα ξεκινάμε με Κέτη Γαρμπή και Χαμένα. Μαζί μας είναι και το κέντρο αισθητικής Make Senses. Πάμε σε μουσική και ακούμε και τη Γαρμπή.

End of beginning, DJO, στο Love Radio Crete 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας μέχρι και τις 4. Έχω ένα μήνυμα τώρα για Χάρη Γαρφαλάκη, όπου ο Χάρης έχει μάλλον ξεκινήσει ένα κίνημα, όπου είναι από αυτούς που ανυπομονούν μόλις μπει ο Σεπτέμβρης να έρθουν τα Χριστούγεννα. Δηλαδή, αν γινόταν στο στούντιο εδώ να μας το στολίσει χριστουγεννιάτικα από τώρα, θα το έκανε. Υπάρχει και μια οικογένεια που έκανε διακοπές στα Σίβοντα εκεί της Πάργας με το σκάφος, που ξαφνικά βλέπουμε στα social media να κυκλοφορεί ένα βίντεο που έχουν στολίσει χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σκάφος. Δηλαδή εντελώς διαφορετικό το σκηνικό γύρω τους. Σκάφος, καλοκαίρι, Σίβοντα και ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο πάνω στο σκάφος. Οπότε, Χάρη μου, υπάρχουν και χειρότερα να πας να γνωριστείτε, να κάνετε παρέα με τους ανθρώπους εκεί πέρα, που ξέρεις, μπορεί να βρείτε και άλλα κοινά. Πάμε να ακούσουμε Δανάη τώρα για τη συνέχεια.

Ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης στο Σαβράδια, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Το ακούσατε μόλις τώρα. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Και εκεί που ανοίγουν σχολεία σιγά-σιγά, εδώ μάλλον, στις πόλεις, σε κάποιες άλλες πόλεις έτσι, περιφερειακές, ανά την Ελλάδα τα σχολεία κλείνουν. Συγκεκριμένα, 33 σχολεία στην Ήπειρο βάζουν λουκέτο λόγω έλλειψης μαθητών. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης ανακοίνωσε την αναστολή λειτουργίας 33 σχολικών μονάδων για την σχολική χρονιά, 11 δημοτικών και 22 νηπιαγωγείων. Η μεγαλύτερη αναστολή καταγράφεται στην Άρτα, ενώ σχολικές μονάδες κλείνουν επίσης και σε Ιωάννινα, Θεσπρωτεία και Πρέβεζα. Οι μαθητές που υπάρχουν ήδη σε αυτά τα σχολεία θα μεταφερθούν σε άλλες σχολικές μονάδες εκεί κοντά. Και όλο αυτό δείχνει ότι υπάρχει έντονη δημογραφική πίεση που αντιμετωπίζει συνήθως η ελληνική περιφέρεια. Εδώ υπάρχουν μαθητές και δεν υπάρχουν σχολικές μονάδες, και σε άλλες πόλεις στην περιφέρεια υπάρχουν σχολικές μονάδες και δεν υπάρχουν παιδιά. Κάτι πρέπει να γίνει με αυτό. Πάμε σε μουσική και ακούμε Sonic και It Feels Good, So Good.

0: Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο με μια χρήσιμη αναφορά για όσους θέλουν αξιοπιστία αλλά και σωστή καθοδήγηση. Από ανταλλακτικά για καθημερινές οικιακές ανάγκες μέχρι εξειδικευμένα τεχνικά είδη, η Καραταράκης Ιωάννης και η Ζήφα ΩΜΕ στις Πατέλες, Μήνο Μουτράκη 9, δραστηριοποιείται στον χώρο με μεγάλη ποικιλία προϊόντων και εξαρτημάτων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-2286-27.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
2: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ κι εγώ.
1: Νούμερο 4.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Νούμερο 3.
4: Let me be, let me be. Don't stop, don't talk, just feel.
1: Número 2.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα με τα δάκρυα μου που για σένα χάλασα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Αγάπη, τρέξε!
2: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου.
5: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
5: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
2: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ομικρον εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
5: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης ομικρον εψιλον.
5: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης όμικρον έψιλον.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
6: Η σχολική χρονιά ξεκινά και όλα τα παιδιά θέλουν τα πάντα σε γραφικά. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Για σχολικές τσάντες, βοηθήματα, σχολικά βιβλία με δυνατότητα ντυσίματος και όλα όσα χρειαστούν οι μικροί μας φίλοι. Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Είμαστε πάντα δίπλα στο παιδί. Με την αγορά σχολικής τσάντας, έκπτωση 10% στη σχολική λίστα.
7: Με αγορές άνω των 30 ευρώ, μπαίνετε στην κλήρωση για 3 δωρεπιταγές αξίας 100 ευρώ.
8: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
9: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
10: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση, επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
11: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
12: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά, κλασικό 4 λίτρα, τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό, μόνο 10,99. Και μπύρα πιλ σε εξάδα κουτί, μόνο 3,85.
13: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
14: Τα ωραιότερα ελληνικά
15: και ξένα τραγούδια.
16: Live shows κάθε μέρα.
17: Όλη μέρα.
18: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
19: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Ακούσαμε Δευτέρα από Αντώνη Ρέμο στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, Love Radio Κρήτης 102,8, και πάμε σε ένα ξεχωριστό wine tasting που έρχεται εδώ στο 360 Rooftop Bar στο Αστορία Καψής. Την 5η 10 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα γνωρίζουμε από κοντά το ηνοποιείο Λουλούδης μέσα από μια μοναδική εμπειρία γευσηγνωσίας. Μια βραδιά γεμάτη εκλεκτές ετικέτες, αρώματα, γεύσεις και ιστορίες πίσω από τα κρασιά του ηνοποιείου σε ένα μοναδικό περιβάλλον με θέα την πόλη από ψηλά. Και φυσικά το Love Radio Κρήτης θα είναι εκεί live, μεταφέροντας την ατμόσφαιρα της βραδιάς. 5η λοιπόν, 10 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, στο 360 Rooftop Bar του Αστόρια Καψής, σας περιμένουμε όλους. Ακούμε Bon Jovi για τη συνέχεια και Always.

0: Λαβρεντιοκρήτης 102,8, στο μικρόφωνο η Ράνια Πιλάλη και στο Make Senses η φροντίδα της επιδερμίδας γίνεται ακόμα πιο προσιτή με λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια και μασχάλες μόνο με 69 ευρώ ανασυνεδρία. Ενώ για τις μέλουσες νυφούλες έχει δημιουργηθεί ένα πλήρες πακέτο προετοιμασίας που περιλαμβάνει χτένισμα μακιγιάς, μανικιούρ άκρη τζελ πεντικιούρ και θεραπεία λάμψης προσώπου στην τιμή των 550 ευρώ. Make Senses, Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Πληροφορίες και ραντεβού στο 2810-82-39-27.
1: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-82-3927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
0: Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθηρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica, η διαμονή που θα αγαπήσετε.
2: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
3: Για το γαμπριάτικο κουστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
4: Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, το κρασί έχει την τιμητική του. Wine Tasting Experience by Lulouthis Winery στο Roof 360 του Αστόρια Καψής. Κριτικές ποικιλίες, επιλεγμένες ετικέτες, προτάσεις Wine and Food Pairings. Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Το Love Radio Κρήτης 102,8 θα είναι εκεί με full in love διάθεση και την καλύτερη μουσική της πόλης. Wine Tasting Experience στο Roof 360. Να είστε όλοι εκεί!

στιγμές που θες να χαθείς. Στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

Ακούσαμε Στέλιο Ρόκο και θυμάμαι στο Love Radio Κρήτης 102,8 με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας μέχρι και τις 4. Μαζί μας είναι και η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Ε. Συνεχίζουμε με μουσική και πάμε να ακούσουμε Ray, Where is my husband?

Τα λόγια κομμάτια από εκείνος και εκείνος στο Λαύρο Διοκρίτης 102,8, Παρασκευή σήμερα 4 Σεπτεμβρίου, λίγα λεπτά πριν τις 3, Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας έως και τις 4. Μείνετε συντονισμένοι γιατί θα επιστρέψουμε να πούμε για το Φρέντο Εσπρέσο.

όπου οι Έλληνες έχουν κερδίσει τους Ιταλούς στη μάχη του καφέ και αυτό έχει αποδειχθεί πλέον περίτρανα. Θα πούμε και άλλα, θα πούμε για παράλογες αιτίες διαζυγίου και άλλα πολλά. Στη συνέχεια εδώ, στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
2: Γερμανικά στο γάζι. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt, φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2006. Έμπειροι καθηγητές, ολιγομελή τμήματα έως 6 άτομα. Διαδραστικοί πίνακες, καινοτόμες μέθοδοι, δανειστική βιβλιοθήκη μετατρέπουν την εκμάθηση των γερμανικών στο πιο συναρπαστικό ταξίδι γνώσης. Διονυσίου Σολομού 1, Γάζι, στην πλατεία Δημαρχείου. Φροντιστήριο γερμανικών Treffpunkt. Ξεκίνα τώρα!
3: Πληροφορίες στο 6947-561898.
4: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydro-Gym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydro-Gym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
5: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
6: Κλείνω και έρχομαι.
5: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
6: Έφυγα!
5: Να παραγγείλω τις πίτσες.
6: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
3: Χρωματιστή και Μολία. Ένα σύγχρονο και φιλικό κέντρο μελέτης και δημιουργίας για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Σε έναν ασφαλή και δημιουργικό χώρο, τα παιδιά οργανώνονται, προετοιμάζονται για το σχολείο και χτίζουν αυτοπεποίθηση. Ολιγομελή τμήματα με καθοδήγηση από εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Δίδω Σωτηρίου 19 στο Μασταμπά. Χρωματιστή και Μολία. Εκεί που η μάθηση παίρνει το χρώμα που της ταιριάζει.
7: This is Elton John.
8: Hey guys, this is Bruno Mars.
9: This is Alicia Keys.
10: Hey, what's up? This is John Legend.
11: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
12: Καλησπέρα σε όλους. Επιστρέψαμε εδώ, Ράνια Πιλάλη, στο μικρόφωνο του Love Radio Crete 102,8. Παρασκευή σήμερα 4 Σεπτεμβρίου, λίγα λεπτά μετά τις 3, παρέα με το κέντρο αισθητικής Make Senses.

Ακούσαμε Απόν και Βοριάς εδώ στο ροδιόφωνο για να αγαπήσεις. Και πάμε τώρα στο Φρέντο Εσπρέσο, όπου οι Έλληνες κέρδισαν τους Ιταλούς στη μάχη του καφέ. Γιατί στις Βρυξέλλες ελληνικά καφέ προσελκύουν καθημερινά εργαζόμενους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημοσιογράφους και αξιωματούχους, με το Φρέντο Εσπρέσο να κερδίζει συνεχώς έδαφος. Ελληνική πατέντα ο Φρέντο Εσπρέσο. Πίσω από την επιτυχία βρίσκονται σε αρκετές περιπτώσεις Έλληνες, ωστόσο, που εγκαταστάθηκαν στο Βέλγιο στα χρόνια της οικονομικής κρίσης και κατάφεραν έτσι να μετατρέψουν την ελληνική κουλτούρα του καφέ σε μια επιχειρηματική ευκαιρία. Ορισμένες επιχειρήσεις έχουν καταγράψει αύξηση εσόδων έως και 300%, ενώ άλλες έχουν δει τα έσοδά τους να τετραπλασιάζονται. Και μαζί λοιπόν με το Φρέντο Εσπρέσο εξάγεται και το ελληνικό Πάμε για ένα καφέ. Περισσότερος λοιπόν χρόνος, περισσότερη κουβέντα και μια διαφορετική προσέγγιση από αυτό το γρήγορο ιταλικό εσπρεσάκι που επικρατούσε μέχρι πρότινος. Θα τους κάνουμε όλους Έλληνες στο εξωτερικό, έτσι όπως πάμε, μία με τα σουβλάκια, μία με το Φρέντο Εσπρέσο, γιατί όχι, άλλωστε είμαστε ένας λαός που αγαπάμε την κουλτούρα μας και την αγαπάνε και στο εξωτερικό. Ακούμε Γιάμα για τη συνέχεια και Καλοκαίρι μου.

Ακούσαμε Λωρίν και Τατού στο Love Radio Crete 102,8. Τώρα αρχίζουν σιγά σιγά να ετοιμάζουν και βιογραφική ταινία για τη ζωή της Britney Spears, για τη ζωή της αλλά και την καριέρα της. Είναι σε εξέλιξη, λένε πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να υποθεί ξανά η ιστορία της. Η Britney Spears κυκλοφορεί το 1999 το Baby One More Time και γίνεται μέσα σε ένα χρόνο ένα από τα μεγαλύτερα pop είδωλα στον κόσμο. Το 2023 η ίδια μιλά για τη ζωή της μέσα από το The Woman in Me. Παιδικά χρόνια, παγκόσμια φήμη, σχέσεις, μητρότητα, καριέρα και μια πολυετής κηδεμονία. Το βιβλίο της γίνεται best seller. Η Universal απέκτησε το 2024 τα δικαιώματα του βιβλίου της. Οπότε σιγά σιγά γίνεται και η ταινία. Cast και ημερομηνία κυκλοφορίας δεν έχουν ακόμα ανακοινωθεί. Είναι πολύ φρέσκα όλα. Αλλά σιγά σιγά θα αρχίσουμε να μαθαίνουμε και για αυτό. Νομίζω θα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ταινία. Θα δείξει βέβαια, δεν έχω πολύ μεγάλες προσδοκίες. Θα δούμε στη συνέχεια. Ακούμε Γιώργο Μαζονάκη τώρα, απόψε θα σε ονειρευτώ.

δικά μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και μία πρόταση που δίνει λύσεις εκεί που πραγματικά χρειάζονται είναι η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον στις Πατέλες, Μήνα Ομουντράκη 9, όπου δραστηριοποιείται στο χώρο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για οικιακές συσκευές. Στην επιχείρηση επίσης υπάρχουν είδη για μηχανές καφέ, καυστήρες, αντιστάσεις ηλιακών και κατασκευές κάθε τύπου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 28 10 22 86 27.
1: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
2: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
3: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρίας στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Κάθε παιδί αξίζει μια όμορφη αρχή στην εκμάθηση αγγλικών. Στις ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη ξεκινάμε από την τρίτη δημοτικού με παιχνίδι, βιωματικές εμπειρίες και σύγχρονα μέσα διδασκαλίας. Εξάσκηση στο listening με αυθεντικούς διαλόγους. Ενίσχυση της ορθογραφίας με ψηφιακά μέσα. Τακτικές επαναλήψεις σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη. Δεντιδάκη των 7 στο κέντρο της πόλης έναντι Παλαιάς Πολυκλινικής Ηρακλείου. 50 χρόνια γεμάτα χαμόγελα μαθητών και επιτυχής πορεία μέχρι την κατάκτηση του Proficiency.
5: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το burger που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
6: Ήρθες για τη θέα, έμεινες για φαγητό. Επιλέγεις Καρνάγιο για τα παραδοσιακά κρητικά πιάτα. Επιλέγεις και την πίτα του Ρίγα για το διάσημο μπελονιαστό ζουμερής μπριζόλας με σος λεμονιού. Και εσένα που είσαι ψαροφαγάς, δεν θα σε αφήσουμε παραπονεμένο. Εστιατόριο Καρνάγιο και πίτα του Ρίγα. Η εμπειρία που γεύεσαι με θέα τη γραφική λίμνη του Αγίου Νικολάου.
7: Η διακεκριμένη χορογράφος και δασκάλα χορού Μαρμαρίδη Όλγα και η ομάδα της σας καλωσορίζουν στο Beatbox Dance Factory. Ελάτε να γνωρίσετε όλα τα είδη χορού σε ένα ευρύχωρο και υψηλής αισθητικής χώρο που πληρεί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές. Πληροφορίες εγγραφές στην οδό Λεβίνου 70α και στο τηλέφωνο 2810-310-569. Beatbox Dance Factory.
8: Translation complete. Η μετάφραση ολοκληρώθηκε. Η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Και τις 4 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Let me be, second voice, εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και αν ψάξετε στο Amazon, εκεί που κάνουν αγορές διάφορων προϊόντων, τα σχόλια, πραγματικά μπορεί να βρείτε διαμαντάκια. Ένα τέτοιο σχόλιο έπεσε στα μάτια μου μπροστά και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Πρόκειται για ένα μαξιλάρι ύπνου, όπου ο σύζυγος είπε ότι προκάλεσε το διαζύγιο του. Γιατί συνέβη αυτό? Ξάπλωσε να πάρει έναν γρήγορο υπνάκο. Η γυναίκα του το ανέθεσε να την ξυπνήσει για να πάει να δώσει τις εξετάσεις της στη νομική. Μετά να πάει να πάρει τα παιδιά από το σχολείο και να κάνει κάτι άλλες δουλειές. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος λοιπόν ήταν τόσο λέει καλό το μαξιλάρι του που δεν ξύπνησε ποτέ. Με αποτέλεσμα να μην πάει να πάρει τα παιδιά από το σχολείο, η γυναίκα του να χάσει τις εξετάσεις και να πρέπει να περιμένει άλλους 6 μήνες για να ξαναδώσει και έβαλε βαθμολογία στο μαξιλάρι 10 στα 10. Λέει, τώρα που πήρα διαζύγιο μετά από όλο αυτό που έγινε και είμαι ελεύθερος, μένω σε ένα διαμέρισμα και μπορώ να απολαύσω με την ησυχία μου αυτό το υπέροχο μαξιλάρι. Πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Η αλήθεια είναι ότι ένα μαξιλάρι δεν μπορεί να προκαλέσει το διαζύγιο. Είχε κάνει μάλλον πολλά, τα είχε πολλά ράματα για τη γούνα του μαζεμένα η γυναίκα του. Οπότε τώρα είπε επί της ευκαιρίας να αφήσει και το σχόλιο του, έτσι για να γελάσουμε κι εμείς οι υπόλοιποι. Ακούμε Νατάσα Θεοδωρίδου τώρα για τη συνέχεια.

0: Λαβρεντίο Κρήτης 102,8, στο μικρόφωνο η Ράνια Πιλάλη και στο Make Senses η φροντίδα της επιδερμίδας γίνεται ακόμα πιο προσιτή με λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια και μασχάλες μόνο με 69 ευρώ ανασυνεδρία. Ενώ για τις μέλουσες νυφούλες έχει δημιουργηθεί ένα πλήρες πακέτο προετοιμασίας που περιλαμβάνει χτένισμα, μακιγιάζ, μανικιούρ άκρη τζελ, πεντικιούρ και θεραπεία λάμψης προσώπου στην τιμή των 550 ευρώ. Make Senses, Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Πληροφορίες και ραντεβού στο 28 10 82 39 27.
1: Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
2: Το Jewelry Tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ζαφύρι, τον γενέθλιο λίθο του Σεπτεμβρίου. Βαθύ, αριστοκρατικό και διακριτικά επιβλητικό, το Ζαφύρι είναι μια πέτρα που αποπνέει σοφιστική πολυτέλεια. Το κλασικό μπλε του χρώμα συνδυάζεται υπέροχα με λευκό χρυσό, κίτρινο χρυσό και διαμάντια. Μπορεί να φορεθεί σε ένα statement δαχτυλίδι, αλλά και σε πιο διακριτικά κοσμήματα που προσθέτουν βάθος και χρώμα σε μια καθημερινή εμφάνιση. Είναι ιδανικό για όσες αγαπούν την κομψότητα με χαρακτήρα.
3: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας στρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζοδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
4: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.

0: Swedish House Mafia και Weekend, Moth to a Flame. Το ακούσατε εδώ, στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη, για λίγο ακόμα θα είμαστε παρέα και μετά θα έρθω να σας αποχαιρετήσω για το Σαββατοκύριακο. Πάμε σε μουσική, συνεχίζουμε με Γιώργο Σαμπάνη, Τι θέλω εγώ με σένα.
1: Όσο

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβρενιοκριτής 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

Τώρα να σας αποχαιρετήσω εγώ, θα τα πούμε από Δευτέρα. Έρχεται ο Χάρης Γαρεφαλάκης να σας κάνει παρέωση και τις 7, 7 με 10 Νίκη Μπελαδάκη. Εμείς θα τα πούμε Δευτέρα να σας πούμε και πώς περάσαμε στους γάμους των παιδιών μας εδώ, της Αγγελίνας και του Πέτρου. Ετοιμαζόμαστε για μεγάλες στιγμές μέσα στο Σαββατοκύριακο. Εύχομαι και σε εσάς να περάσετε όμορφα, να ζήσετε όμορφες στιγμές με τους αγαπημένους σας, να φροντίζετε τους εαυτούς σας και μέχρι τότε φιλιά πολλά.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 4.
1: Αν δεν έχεις γνωρίσει ακόμα τις νέες φιλοσοφίες, τώρα είναι η κατάλληλη ώρα. Πέρνα από τη Δεδάλου 39 και ανακάλυψε τη νέα εμπειρία της αγαπημένης σου μπουγάτσας. Νέες γεύσεις, πρωτότυπα toppings, ξεχωριστά crumbles και soft παγωτό για να δημιουργήσεις την μπουγάτσα όπως ακριβώς τη θέλεις.

0: έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε την μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50.
2: Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
3: Στην ταβέρνα Ρεράκης η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι. Όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια. Η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένη για να απολαμβάνουν όλοι. Στα Λινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
4: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
5: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
4: Τέλειο. Πού είναι?
5: Κατεχάκι 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
4: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
6: Η K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα. Γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
11: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
12: Είμαστε οι Μέλισσες.
13: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα από το Love Radio Κρήτης 102,8 και επιτέλους ήρθε η πολυπόθητη Παρασκευή. 4 του Σεπτέμβρη σήμερα, ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ και θα είναι στην παρέα σας μέχρι και τις 7. Πηγαίνουμε και σήμερα με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια και ένα από αυτά είναι το επόμενο. Είναι του Νίκου Οικονομόπουλου και τον Έκτο τον Άγγελο έχουμε τώρα. Πάρτε καφεδάκι και ελάτε στην παρέα για τις επόμενες 3 ωρίτσες, θα είμαστε μαζί.
14: Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο.

Εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας. Είναι Παρασκευούλα, κάτι που σημαίνει ότι έρχεται το Σαββατοκύριακο. Είναι το 1ο του Σεπτέμβρη επίσημα και εμείς το υποδεχόμαστε με όλες τις τιμές. Έρχεται Σαββατοκύριακο και η επόμενη εβδομάδα φέρνει και άνοιγμα των σχολείων επίσημα. Να πούμε καλή σχολική χρονιά ξανά και ξανά, θα το λέμε για όλες τις επόμενες μέρες, γιατί είναι ωραίο να έχουμε ευχές για μια σχολική χρονιά που θα είναι ήρεμη, που θα είναι παραγωγική, που θα έχει παιδιά τα οποία θα αγαπούν αυτό που κάνουν και εκπαιδευτικούς που θα είναι εκεί δίπλα τους πάντα. Κάπως έτσι συμβαίνει στα φροντιστήρια διακρότημα. Εκεί οι καθηγητές είναι πάντα δίπλα στους μαθητές. Η προετοιμασία για τις πανελλαδικές ξεκινά ήδη από την πρώτη λυκείου. Υπάρχει ένας οργανωμένος τριετής κύκλος σπουδών. Ενώ για την τρίτη λυκείου υπάρχουν εντατικά τμήματα, έγκαιρη κάλυψη της ύλη, συνεχείς επαναλήψεις, όλα όσα χρειάζονται για να είναι δεδομένη η επιτυχία. Σε τρία σημεία σε όλο το Ηράκλειο, τρία σημεία στην πόλη μας. Καλή σχολική χρονιά και εκεί στους εκπαιδευτικούς, γιατί και εκείνοι στα φροντιστήρια, μέσα σε εκπαίδευση ειδικά, ζουν το δικό τους τον αγώνα και είναι και απαιτητικός και τα παιδιά και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται έτσι μεγάλη αγκαλιά. Πάμε για μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

Είναι η Πεγκυζίνα και σου το ορκίζομαι. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Σεπτέμβρη, εδώ ο μήνας ο αγαπημένος. Ένας μήνας που φέρνει πολλές αλλαγές, αλλά κάποιοι κάπου κάπως το παρακάνουμε. Υπάρχουν πράγματα που ξεκινάμε το Σεπτέμβρη και πάνε εντελώς λάθος. Μία τέτοια κουβέντα είχα χθες με κάτι φίλους. Το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό είναι ότι γραφόμαστε στο γυμναστήριο. Παίρνουμε εννοείται ετήσια συνδρομή. Ο άνθρωποι που σέβονται τον εαυτό τους παίρνουν ετήσια συνδρομή στο γυμναστήριο. Όσοι είστε στο mood με το δικό μου, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Πάμε τρεις φορές τη βδομάδα. Τη μία για να ρωτήσουμε μέχρι τι ώρα ανοιχτά. Την ώρα την άλλη για να ρωτήσουμε πού μπορούμε να αφήσουμε την πετσέτη μας. Και μετά κάπως αυτό σταματάει. Ας βάλουμε καλύτερο μικρούς στόχους για να είναι και κάπως ρεαλιστικοί και να μην μας φανούν ένα τεράστιο βουνό. Ας πούμε αυτό το κόβουμε τη ζάχαρη και την τρίτη μέρα τρώμε την σοκολάτα πάνω από την νεροχύτη γρήγορα για να μην μας δούνε. Όλοι το έχουμε ζήσει λίγο πολύ. Κομμάτι της ζωής μου για τη συνέχεια από Νίκο Απέλη.

0: Επιστροφή εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκη στο μικρόφωνο του σταθμού. Σίγουρα υπάρχουν γεύσεις που δεν τις ξεχνάμε εύκολα. Όπως η χειροποίητη πίτσα από το Casa Donato με αφράτη ζύμη, με φρέσκα υλικά. Σε διάφορα μεγέθη, σίγουρα θα διαλέξετε το μεγάλο, φαντάζομαι. Εδώ και 16 χρόνια πάντα είναι η καλύτερη παρέα στο τραπέζι μας. Και αν θέλετε να φάτε κάτι διαφορετικό, υπάρχουν πολύ ωραία μπεργκεράκια, έτσι ζουμερά κρέατα, δροσερές σαλάτες και πολλές ακόμα vegan επιλογές για τον καθένα και την κάθε μία. Είναι το Casa Donato, είναι στη Λεβίνου και Κονδυλάκη για φαγητό που μένει αξέχαστο.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, τα Γιώτης, τα Μπαρίλα, τα Σάιος και τα Σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμέλα Γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35% 1,94 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 1,92 €. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750ml, 3,59 €. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 € στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6,90 € το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης, 2,20 € το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις τον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
4: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με τα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
5: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο. Το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο Βένετο pavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.
6: Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ο Θοδωρής Φέρης είπες εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Δύο φορές ήρθε στο Ηράκλειο ο Θοδωρής Φέρης φέτος το καλοκαίρι. Ο μοναδικός καλλιτέχνης που στο ίδιο καλοκαίρι ήρθε δύο φορές τον ίδιο νομό για φέτος. Και αν δεν με απατάει η μνήμη μου, και για τα προηγούμενα χρόνια. Εμείς είμαστε εδώ, κάνουμε παρεούλα και σήμερα. Το θέμα μας είναι πράγματα που ξεκινάμε το Σεπτέμβριο έτσι με πολύ πάθος, με πολύ πυγμή. Και κάπως αυτό αρχίζει και φθήνει, γιατί έχουμε έτσι την ορμή, αλλά μετά. Ας βάλουμε λοιπόν έτσι μικρούς ρεαλιστικούς στόχους. Να, ας πούμε, λέει εδώ αυτό που διαβάζω στο αρθράκι, ότι ξεκινάμε τις ρουτίνες στα skincare 11 βημάτων και μέσα σε 4 μέρες έχουμε βγάλει σπηριά σε σημεία που δεν ξέρουμε ότι μπορούν να βγάλουν σπηριά, γιατί το έχουμε παρατήσει όλο. Ας ξεκινήσουμε με κάτι απλό, κάτι εύκολο, κάτι ρεαλιστικό. Γενικότερα, να είναι αυτό το μότο μας για φέτος, να κάνουμε μικρά βηματάκια προς έναν καλύτερο εαυτό. Για τη συνέχεια, ο Δήμος Αναστασιάδης, μείνε δίπλα μου στο ραδιόφωνο για να...

0: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
1: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου. Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Σμούδις, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee. Ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
2: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
3: Άλλο ένα απόγευμα παρέα εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και παρέα μας έχουμε και τα κατοικίδια μας. Αυτό φαίνεται σε κάθε μας κίνηση. Και στα Pet Shop Samolis είναι εκεί όσα χρειάζεστε για σωστή φροντίδα, για χαρούμενες στιγμές μαζί τους. Μεγάλη ποικιλία σε προϊόντα για σκυλάκια, για γατάκια, για πτηνά και έρπετα στις καλύτερες επιλογές. Φυσικά, grooming για μια έτσι ολοκληρωμένη περιποίηση. Love Radio Crete 102,8 και Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας, ακόμα ένα απόγευμα.

Επιστροφή εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Χάρης Καρεφαλάκης μαζί σας. Σήμερα μιλάμε για πραγματάκια που ξεκινάμε το Σεπτέμβρη. Και από Δευτέρα, πολλοί εκπαιδευτικοί και αναπληρωτές και μόνιμοι θα πάνε πλέον στις σχολικές μονάδες τους. Μέχρι που την Παρασκευή θα υποδεχθούμε τα μαθητούδια μας για τον αγιασμό. Τώρα οι δάσκαλοι και ειδικά οι άντρες δάσκαλοι, ήρθε η ώρα να σας ενημερώσω ότι εκεί στα καταστήματα Κοντογιάννης θα βρείτε όλα σας τα ρουχαλάκια τα οποία θα πάτε να τα φορέσετε στο σχολείο και θα είστε σένοι όπως πρέπει να είναι ένας δάσκαλος. Η αλήθεια είναι ότι τα ρούχα δεν κάνουν το δάσκαλο, αλλά ας είναι κάπως φροντισμένα και αυτά. Εδώ στο κέντρο της πόλης, στάση Κοντογιάννη εννοείται, στην Καλοκαιρινού, αλλά και στο menfashion.gr, ο κύριος Βασίλης γνωρίζει πάντα πώς πρέπει να είστε ντυμένοι σε κάθε εκδήλωσή σας, είτε στη δουλειά, είτε στις βόλτες, είτε στους γάμους, είτε στην καθημερινότητα. Και έρχεται τώρα ένα τραγούδι και μια έτσι σύμπραξη, είναι ο Παπαζό με τον Ακύλα και το Ατελιέ στο Love Radio.

0: Αν διστάσεις και μ' αγαθείς, αν τρομάξεις και μ' ακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Είμαι Μάριο Μαμικούλ. Είμαι Μάριο Μαμικούλ.
1: Μπράβο Νικόλα, Mini Maggio, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Mini Maggio.
2: Mini Maggio, Mami Cool.
3: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, Re, Mi, Fa. Πες Γιωργάκη.
4: Do, Na, To, Fa, E και Si.
3: Τι λες παιδί μου?
4: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πίνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
3: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
1: Χρωματιστή και Μολία. Ένα σύγχρονο και φιλικό κέντρο μελέτης και δημιουργίας για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Σε έναν ασφαλή και δημιουργικό χώρο, τα παιδιά οργανώνονται, προετοιμάζονται για το σχολείο και χτίζουν αυτοπεποίθηση. Ολιγομελή τμήματα με καθοδήγηση από εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Δίδω Σωτηρίου 19 στο Μασταμπά. Χρωματιστή και Μολία. Εκεί που η μάθηση παίρνει το χρώμα που της ταιριάζει.
5: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό

0: Σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
1: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
2: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
3: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
4: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
5: Είμαστε οι Μέλισσες.
6: Καλησπέρα σε όλους. Δεύτερη ώρα εκπομπής είναι λίγο μετά τις 5 και είμαστε εδώ ζωντανά στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Παρασκευούλα σήμερα, 4 του Σεπτέμβρη, και ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι στην παρέα σας.

0: Εδώ ζωντανά στο κέντρο της πόλης, ένα υπέροχο love cafe στο ισόγειο του ξενοδοχείου Αστόρια. Ερχόμαστε από την Σαπουτιέ, από τον καταπληκτικό πεζόδρομο που έρχεται από το Αρχαιολογικό Μουσείο και φτάνει στην Ιδωμενέως, και εκεί θα βρείτε το love το καφέ μας. Με πρωινό, με μπραντς, με μεσημεριανό και εννοείται ο δροσερά κοκτέιλ, ποτάκια, και εδώ στην παρέα σας θα είναι και η παραγωγή του σταθμού μας. Γιάννης Πλούταρχος και αχ κορίτσι μου για τη συνέχεια. Παραμένουμε συντονισμένοι εδώ και έρχομαι με Φεστιβάλ των Τυχών και το πρόγραμμα. Μια καταπληκτική διοργάνωση του Δήμου Ηρακλείου και της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού.
1: Μου έλειψες, απόψε θα το μάθει.

είναι η Λωρίν και Forever. Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Παρασκευούλα σήμερα. 4 του Σεπτέμβρη και το πρόγραμμα των εκδηλώσεων το έχω μπροστά μου. Είναι πολλές εκδηλώσεις. Μέχρι και τις 10 του μήνα, μέχρι και τις 10 του Σεπτέμβρη έχουμε Φεστιβάλ των Τυχών. Σήμερα λοιπόν στις 7 ακριβώς στο αναψυκτήριο του Προμαχώνα Παντοκράτορα υπάρχει μια ξενάγηση στα ενετικά τείχη από την κυρία Καλιά Νικολιδάκη, αρχαιολόγο του Δήμου Ηρακλείου. Καταλήγει στην Προμαχώνα Ιησού και έχει δωρεάν συμμετοχή. Στις 8.30 Δημοτική Σχολή Χορού Ηρακλείου, στο κέντρο χορού εκεί, πάλι στον Προμαχώνα Ιησού. Στον κινηματογράφο Βηθλέμ εννοείται ταινίες καθημερινά και σήμερα μια θεατρική παράσταση που έχω κλείσει και θα πάω. Θα σας πω αύριο τις εντυπώσεις μου. Το Κύμα. Είναι το διάσημο έργο του Ντόν Στράσερ σε διασκευή του Νίκο Ρέ στη Χανιωτάκη. Συγκινεί, λέει, αυτό το κύμα και έχει πολλά μηνύματα που μπορεί να περάσει σε όλους εμάς. Σχετίζεται, λέει, με την εξουσία και πώς αυτή μπορεί να τη διαχειριστεί ο άνθρωπος σε κάποια μορφή της. Όταν αυτή του δίνεται, όταν έχει το βάζουμε το μέλι, κάπως θα γλύψεις λίγο. Μέλι, να τα λέμε κι αυτά. Σήμερα πολλά όμορφα πράγματα και γενικότερα. Και αύριο και μεθαύριο ψάξτε το πρόγραμμα του φεστιβάλ στο site του Δήμου και απολαύστε κι εσείς όλες τις εκδηλώσεις. Αναβήσει για τη συνέχεια στο δικό της Αιγαίο.

0: Radio Crete's 102,8 και love1028.gr.
1: Φεύγω αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά.

Είναι ωραία η φωνή του Θέμη Δαμαντίδη και με τις μέλισσες τραγούδησαν στην καρδιά και το ακούσαμε και το απολαύσαμε μόλις εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Παρασκευούλα απόγευμα και ο Σεπτέμβρης είναι εδώ για να μας θυμίσει ότι μια νέα αρχή μπορεί να έρθει τώρα και νέοι στόχοι μπορούν να μπουν για τη σεζόν που έρχεται. Αρκεί να μην είναι έτσι πολύ έντονοι στόχοι, γιατί κάπου λίγο χαωνόμαστε και τα παρατάμε. Ας πούμε, το κλασικό παράδειγμα που σκέφτομαι είναι η οικονομία. Όλοι έχουμε πει ότι από την επόμενη σεζόν θα πληρώνουμε και κάθε μήνα θα βάζω τόσα ευρώ στην άκρη. Για κάθε... Και αυτά τα ευρώ είναι τόσα πολλά που στο τέλος δεν σου βγαίνει. Κάπως έτσι γελούσαμε με τον φίλο μου τον Γιώργο και την Κορίνα προχθές και λέγαμε ότι κάπως δεν γίνεται σωστά αυτό το πράγμα με την οικονομία. Η γενιά η δικιά μας ή δεν την έμαθε ή δεν μπορεί. Μάλλον το δεν μπορεί κατά λίγο. Η οικονομία είναι δύσκολο πράγμα να τη βάλει κανείς στο πρόγραμμα. Αλλά στην τελική ας ζήσουμε το σήμερα. Όπως ζει και αυτό το κορίτσι εδώ. Αυτό το κορίτσι που περιγράφει το επόμενο τραγούδι που βγαίνει, ακούει μουσική. Χορεύει και για λίγες ώρες νιώθει ότι όλος ο κόσμος είναι δικός της. Όταν τώρα το 1975 ακούν το τραγούδι δημιουργή του, καταλαβαίνω ότι έχουν κάνει κάτι ξεχωριστό. Όπως έχετε καταλάβει, ABBA και Dancing Queen για τη συνέχεια εδώ στον Love.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ακόμα ένα απόγευμα παρέα εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, και όταν η ποιότητα συναντά το μεράκι, το αποτέλεσμα λέγεται Casa Donato. Είναι το σπίτι της πίτσας. Ένας χώρος που εδώ και πολλά πολλά χρόνια έχει γίνει σημείο αναφοράς για όσους αγαπούν το καλό φαγητό. Από την ξεχωριστή χειροποίητη πίτσα μέχρι μπεργκεράκια, μακαρονάδες, το υπέροχο γλυκό καλτσόνε που εγώ αγαπώ, και όλα αυτά στη Λεβίνου και Κονδυλάκη. Ενώ μπορείτε να το παραγγείλετε και στο 2810 37 13 70. Μην ξεχνάτε και το διαγωνισμό μας στο Viber του σταθμού. Στο 6956 64 10 28 στέλνετε όνομα και τηλέφωνο, και την Παρασκευή έχουμε μία δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ για εσάς.
2: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ισέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi, όσο εμείς η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Αμπουτιέ.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, τα Γιώτης, τα Μπαρίλα, τα Σάιος και τα Σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμέλα Γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35% 1 ευρώ και 94 λεπτά. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 1 ευρώ και 92 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Στα Φιλ Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Λιοντομίτσος παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
8: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία αξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
9: Η σχολική χρονιά ξεκινά και όλα τα παιδιά θέλουν τα πάντα σε γραφικά. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Για σχολικές τσάντες, βοηθήματα, σχολικά βιβλία με δυνατότητα ντυσίματος και όλα όσα χρειαστούν οι μικροί μας φίλοι. Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Είμαστε πάντα δίπλα στο παιδί. Με την αγορά σχολικής τσάντας, έκπτωση 10% στη σχολική λίστα.
10: Με αγορές άνω των 30 ευρώ, μπαίνετε στην κλήρωση για 3 δωρεπιταγές αξίας 100 ευρώ.
11: Translation complete.
12: Η μετάφραση ολοκληρώθηκε. Η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις, και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
13: Ρε Σοφία, πότε πρόλαβες και έμαθες ενοχοπλαστική? Εσύ δουλεύεις όλη μέρα.
14: Κι όμως, στην Ozel Beauty Pro έχει πρωινά και απογευματινά τμήματα, οπότε με βολεύει πολύ.
13: Εγώ έχω πάλι δύο παιδιά και καταλαβαίνεις.
14: Μια χαρά τότε. Ξεκινάς με ενοχοπλαστική και μετά μπορείς να εκπαιδευτείς και σε άλλες υπηρεσίες ομορφιάς, όπως extension βλεφαρίδων, lash lift και brow lift. Ozel Beauty Pro. Εκπαίδευση που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Παρασκευοπούλου 97. Μάθε περισσότερα στο ozelbeautypro.gr.
15: Τα ωραιότερα ελληνικά
16: και ξένα τραγούδια.
1: Live shows κάθε μέρα.
17: Όλη μέρα.
18: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
19: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: στη νύχτα.
1: Μιχάλης Χατζηγιάννης και Φωτιά στη νύχτα. Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας. Σήμερα μιλάμε για πραγματάκια τα οποία βάζουμε έτσι στόχο το Σεπτέμβρη και κάπως δεν δουλεύει το πράγμα όλο όπως το ήρθε η ώρα να φτιάξουμε τις ντουλάπες μας. Όλοι έχουμε πει κάπως λίγο να φτιάξω την ντουλάπα μου, τα καλοκαιρινά όλα λίγο ανάκατα, να τα μαγιό έρχονται, να οι πετσέτες πέφτουνε, έρχεται η ώρα να φτιάξουμε την ντουλάπα, να το ρούχο αυτό μου κάνει, να το ρούχο δεν μου κάνει. Τα έχουμε παρατήσει όλα γύρω-γύρω, εγώ ειδικά, που η ντουλάπα μου είναι τέλος πάντων σε ένα μεγάλο χώρο με στο σπίτι, είναι απλωμένα όλα ρούχα παντού. Και ξαφνικά λες πώς βαριέμαι τώρα να ασχοληθώ με όλα αυτά να ξαναμπαίνουν σε μία θέση και σε μία σειρά. Σιγά σιγά γι' αυτό. Ας ξεκινήσουμε σήμερα με τα απλά. Ας πούμε να κατεβάσουμε μία παραπάνω ζακετούλα. Όχι ότι τη χρειαζόμαστε ακόμα καλά-καλά, αλλά έτσι να υπάρχει. Γιατί για ένα βράδυ που θα πάμε σε ένα χωριό, ας πούμε. Σιγά σιγά θα φυλάζουμε τα πράγματα και θα έρχονται τα υπόλοιπα. Άλλωστε, μέχρι και τον Οκτώβρη, μην πω και τον Νοέμβρη, σίγουρα χρειαζόμαστε κοντομάνικα κάτω. Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας. Απόγευμα Παρασκευής και εύχομαι να

0: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
1: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μη, φα. Πες Γιωργάκη.
2: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
1: Τι λες παιδί μου?
2: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πίνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
1: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.

0: Ζήσεις. Καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Πίνασες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
2: Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Μεταδίδουμε για εσάς τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια εδώ παρέα αυτό το απόγευμα και σήμερα μιλάμε για εκείνους που μας περιμένουν πάντα με χαρά πίσω από την πόρτα κουνώντας αυτή την ουρίτσα. Ξέρετε, ειδικά όσοι έχετε κατοικίδια. Στα Pet Shop Samolis θα βρούμε premium τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ και οτιδήποτε χρειαζόμαστε για το κατοικίδιό μας για να είναι υγιές και χαρούμενο. Γιατί δεν μας νοιάζει μόνο το Zin αλλά και το F-Zin. Αγορές εύκολα και online στο petsamolis.gr είτε τηλεφωνικά στο 2818 10 10 36. We'll be right back.

Γιώργος Σαμπάνης, κανείς δεν ξέρει εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Μήπως θα θέλατε τώρα κι εσείς ένα δωρεάν ταξιδάκι στην Αθήνα και μιας που θα βρεθείτε και στην Αθήνα εκείνη την περίοδο, να πάτε και εντελώς δωρεάν στον Σλιμάν που έρχεται στο Δημοτικό Θέατρο Λίκα Βιτού απευθείας από τη Γαλλία για να μας μαγεύσει για μία ακόμα έτσι βραδιά με ένα πιάνο και μία φωνή. Μόνα Μουρ, εννοείται τον λατρέψαμε στη Eurovision λίγα χρόνια πριν. Σλιμάν αγαπημένος και το Love Radio Crete 102,8 έχει έναν υπέροχο διαγωνισμό στο Instagram για ένα τυχερό ζευγάρι. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε καμπίνα Ηράκλειο Πειραιά, Ηράκλειο. Διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων και φυσικά μία διπλή πρόσκληση για τη συναυλία του Σλιμάν. Μπαίνετε στα social media του σταθμού, ακολουθείτε τα βήματα, ετοιμάζετε βαλίτσες και την άλλη Παρασκευή έχουμε την κλήρωση για να δούμε ποιο θα είναι αυτό το τυχερό ζευγάρι. Lady Gaga και Bruno Mars για τη συνέχεια.

0: Στο νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites. Είναι το top 5 του Love Radio Greece 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
1: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ και εγώ.
0: Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα με τα δάκρυα μου που για σένα χάλασα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
2: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Σταφημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
3: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
4: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση, Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο, 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο, 2810-25-3000.
5: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
6: Hey guys, it's Bruno Mars.
7: This is Alicia Keys.
8: Hey, what's up, this is John Legend.
9: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
10: Καλησπέρα σε όλους.

Εδώ, για τρίτη ώρα εκπομπή στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, είναι απόγευμα Παρασκευής. Ο μήνας έχει 4 και είναι λίγο μετά τις 6 και προχωράμε για την επόμενη ώρα μαζί. Μαζί και με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Όπως αυτό που έρχεται είναι από Queen και You Don't Fool Me εδώ στον Love.

προτιμώ να πιστεύεις ότι ήσουν για μένα μια τυχαία ιστορία. Προτιμώ, προτιμώ, προτιμώ να

Αναβήσει στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει. Και προτιμώ να μην μιλάμε, λέει. Ένα live από το hotel Ερμού. Εγώ προτιμώ να μιλάμε και να μιλάμε για σωστή εκπαίδευση. Καλή σχολική χρονιά να ευχηθούμε. Σε μία εβδομάδα ανοίγουν τα σχολεία. Και πάμε και φροντιστήριο διακρότημα στο Ηράκλειο, σε τρία σημεία στην πόλη μα. Στην Λεωφόρο Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Στον ίδιο δρόμο, στη Λεωφόρο Κνωσού 210 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων, στο νούμερο 58. Εκεί, στο διακρότημα, η προετοιμασία για τι Πανελλήνες ξεκινά ήδη από την πρώτη Λυκείου. Υπάρχει ένα τριετή κύκλο σπουδών που είναι οργανωμένος, ενώ εντατικά τμήματα υπάρχουν για την τρίτη Λυκείου. Για όλες τις ειδικότητες, τα ΕΠΑΛ, έμφαση στην καθοδήγηση των μαθητών και των μαθητριών για τις σχολές, τα επαγγέλματα, τις επιλογές τους, το career gate test που εννοείται έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ και σωστή καθοδήγηση στα παιδιά μας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι στα φροντιστήρια διακρότημα είναι όλα μαγικά, όπως αυτή η μουσικούλα. Αυτή η μουσική που ακούμε τώρα από κάτω είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Την καλησπέρα μου εκεί σε όλους τους καθηγητές και τις καθηγήτριες του φροντιστηρίου. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας, εδώ στο ραδιόφωνο.

Harry Styles και As It Was. Εδώ στο Love Radio Κρήτης. Χάρης Καρεφαλάκης εδώ μαζί σας και βλέπω εδώ διάφορα πραγματάκια που λένε τι κάνουμε το Σεπτέμβρη και κάπως εν τέλει δεν πάει λάθος. Το πιο μεγάλο λάθος που κάνουμε είναι ότι βάζουμε πολύ έντονους στόχους. Στόχους που ξέρουμε και όταν τους βάζουμε ότι δεν μπορούμε να τους υπηρετήσουμε. Ας πούμε αλλαγές στο κεφάλι. Ωε γυναίκες πάνε. Κάνουν τα μαλλιά τους από ξανθά καστανά. Κάνουν τα καστανά ξανθανά οι αντάβιες. Να το μήκος. Τι βλέπεις τον Αύγουστο, 31 Αυγούστου, την άλλη τη γυριούλα κούκλα με ένα μαλλί μέχρι την πλάτη. Ξαφνικά με το καρέτο κοντό. Και η αλήθεια είναι δικαίωμα να κάνεις κάποια αλλαγή, εννοείται. Αλλά υπάρχει μία ανάγκη το Σεπτέμβρη και νομίζω ότι μπορούμε να το παραδεχτούμε όλοι, να κάνουμε τεράστιες αλλαγές. Αυτές που θα μας αλλάξουν, θα μας κάνουν καλύτερους, θα μας δώσουν έτσι ένα boost για να έχουμε τη νέα τη σεζόν. Οπότε μικροί στόχοι για να είναι και ρεαλιστικοί και όχι πολλές αλλαγές. Άλλωστε, τι Αύγουστος, τι Σεπτέμβρης.

0: Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας εδώ και αυτό το απόγευμα. Και υπάρχουν μέρες που δεν θέλουμε απλώς να φάμε, θέλουμε να απολαύσουμε κάτι μαγικό. Και κάπου εκεί έρχεται το Casa Donato. Από την πρώτη μπουκιά της χειροποίητης πίτσας μέχρι και απολαυστικές μακαρονάδες, μέχρι και σαλατούλες που είναι δροσερές για τώρα τον Αύγουστο, κάθε πιάτο ετοιμάζεται με διαλεκτές πρώτες ύλες και πολύ μεράκι. Είναι το Casa Donato, είναι στη Λεβίνου και Κονδυλάκη και μπορείτε κι εσείς να το κάνετε δικό σας με ένα τηλεφώνημα στο 28 10 37 13 70. Εγώ σίγουρα για απόψε το επιλέγω.
1: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
1: Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
3: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
4: Η διακεκριμένη χορογράφος και δασκάλα χορού Μαρμαρίδη Όλγα και η ομάδα της σας καλωσορίζουν στο Beatbox Dance Factory. Ελάτε να γνωρίσετε όλα τα είδη χορού σε ένα ευρύχωρο και υψηλής αισθητικής χώρο που πληρεί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές. Πληροφορίες εγγραφές στην οδό Λεβίνου 70α και στο τηλέφωνο 2810 310569. Beatbox Dance Factory.
5: Κάθε παιδί αξίζει μια όμορφη αρχή στην εκμάθηση αγγλικών. Στις ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη ξεκινάμε από την τρίτη δημοτικού με παιχνίδι, βιωματικές εμπειρίες και σύγχρονα μέσα διδασκαλίας. Εξάσκηση στο listening με αυθεντικούς διαλόγους. Ενίσχυση της ορθογραφίας με ψηφιακά μέσα. Τακτικές επαναλήψεις σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη. Δεντιδάκη των 7 στο κέντρο της πόλης έναντι παλαιάς πολυκλινικής Ηρακλείου. 50 χρόνια γεμάτα χαμόγελα μαθητών και επιτυχής πορεία μέχρι την κατάκτηση του Proficiency.
6: Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει. Σήμερα είναι Παρασκευούλα και εννοείται ξέρουμε ότι τις Παρασκευές έχουμε ωραίες βραδιές στο 360 πάνω εκεί στην ταράτσα. 360 rooftop bar. Μάνος Κισανδράκης εννοείται, DJ αγαπημένος, έρχεται για να μας κάνει το βραδάκι μας πάρα πολύ ωραίο με τα ωραία του τα summer τα vibes, γιατί ο Σεπτέμβρης έχει μπει και τα summer vibes ακόμα κρατούν. Μην ξεχνάτε και την επόμενη Πέμπτη στις 10 του μήνα έχουμε μια πολύ ωραία βραδιά στις 7 στο 360 rooftop bar στην ταράτσα του Καυσής Αστόρια με wine tasting από το Ινοποιείο Λουλούδη. Εμείς θα είμαστε εκεί με εκπομπούλα. Με εκπομπούλα live, με κρασάκι, με γεύσεις, με αρώματα, με ιστορίες πίσω από το κρασί. Άλλωστε το κρασί έχει τεράστια έτσι, ιστορία από τη Μινωική Κρήτη κιόλας. Και στα Ινοποιεία αυτά τα γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Την επόμενη Πέμπτη στις 10. Σήμερα το βράδυ, Summer Vibes.

0: Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθυρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica. Η διαμονή που θα αγαπήσετε.
1: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
3: Ήρθες για τη θέα, έμεινες για φαγητό. Επιλέγεις Καρνάγιο για τα παραδοσιακά κριτικά πιάτα. Επιλέγεις και την πίτα του Ρίγα για το διάσημο μπελονιαστό ζουμερής μπριζόλας με σος λεμονιού. Και εσένα που είσαι ψαροφαγάς, δεν θα σε αφήσουμε παραπονεμένο. Εστιατόριο Καρνάγιο και πίτα του Ρίγα. Η εμπειρία που γεύεσαι με θέα τη γραφική λίμνη του Αγίου Νικολάου.
4: Translation complete.
5: Η μετάφραση ολοκληρώθηκε. Η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
6: Μαζί και σήμερα από τις 4 έως και τις 7 στο μικρόφωνο του σταθμού είναι ο Χάρης ο Αρεφαλάκης και αυτό το απόγευμα μαζί μας είναι τα Pet Samolis. Αν ψάχνουμε ποιότητα, ποικιλία και σωστή εξυπηρέτηση για το κατοικίδιό μας, τότε η επιλογή πάντα είναι μία. Pet Shop Samolis. 10 καταστήματα σε όλο το Ηράκλειο, τεράστια γκάμα προϊόντων και υπηρεσίες grooming που κάνουν τη διαφορά. Γιατί τα μικρά μας τα φιλαράκια αξίζουν πάντα το καλύτερο. Petsamolis.gr και τηλεφωνικά στο 2818 10 10 36.

Ήρθε η ώρα να κάνουμε κλήρωση. Κλήρωση για μία δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ από το Casa Donato για έναν τυχερό αυτή τη βδομάδα. Νίκος Παπαφραγκάκης, λοιπόν, ο τυχερός της εβδομάδος. Εύχομαι να την απολαύσει μαζί με παρέα, μαζί με φίλους, μαζί με έτσι αγαπημένα πρόσωπα, γιατί είναι ωραίο το φαγητό μας να το μοιραζόμαστε όταν είναι πολύ. Και για να προλάβω και αυτούς που με ξέρουν και τώρα γελάνε, τη μερίδα μου δεν τη μοιράζομαι. Τώρα, μία δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ από το Casa Donato όμως δεν θα μπορούσα να τη φάω μόνος μου. Οπότε θα είχα την παρέα στο σπίτι για να τη ζούσαμε μαζί ομαδικά. Έτσι, μπράβο. Να μπαίνουν τα πράγματα στη θέση τους. Γιατί πώς είναι αυτό στο. Αχ, τα φιλαράκια που δεν μοιραζόταν το φαγητό του, μου διαφεύγει το όνομά του. Αυτός λοιπόν δεν μοιράζεται το φαγητό του. Ο Τζόε, ε, σωστά το είπα.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Γιώργος Ζαμπάνης και ώρα 0. Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, ήρθε η ώρα εγώ να σας αποχαιρετήσω με την ελπίδα να τα πούμε αύριο το πρωί στις 8 κανονικά στην πρωινή μας εκπομπή, γιατί κάθε Σάββατο και Κυριακή ξυπνάμε μαζί από τις 8 έως και τις 11. Φιλιά πολλά, έρχεται το Νικάκι να σας κάνει παρέα. Γεια χαρά!

0: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Αποτιέ.
1: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
2: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
1: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
2: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
1: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
2: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
1: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
3: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
1: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
4: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
5: Κλείνω και έρχομαι.
4: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
5: Έφυγα!
4: Να παραγγείλω τις πίτσες.
5: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
6: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
7: Γερμανικά στο Γάζι. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt. Φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2006. Έμπειροι καθηγητές. Ολιγομελή τμήματα έως 6 άτομα. Διαδραστικοί πίνακες, καινοτόμες μέθοδοι, δανειστική βιβλιοθήκη μετατρέπουν την εκμάθηση των γερμανικών στο πιο συναρπαστικό ταξίδι γνώσης. Διονυσίου Σολομού 1, Γάζι, στην πλατεία Δημαρχείου. Φροντιστήριο γερμανικών Treffpunkt. Ξεκίνα τώρα.
8: Πληροφορίες στο 6947-56-1898.
9: Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Πέτσα μόλις. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
10: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά κλασικό 4 λίτρα τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό μόνο 10,99. Και μπύρα πίλς εξάδα κουτί μόνο 3,85.
12: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
13: Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
14: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
15: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
16: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
17: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
18: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
19: Είμαστε οι Μέλισσες.
20: Καλησπέρα, καλησπέρα. Αγαπημένη μέρα σήμερα, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, και είμαστε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10. Ελάτε να περάσουμε τέλεια τρεις ολόκληρες ώρες.

Αυτή ήταν η Peggy Zina με το τραγούδι 1. Ελάτε να γίνουμε ένα εμείς εδώ τρεις ολόκληρες ώρες. Το Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη μέχρι για τις 10 λοιπόν. Και είναι Παρασκευή και είναι ωραία μέρα. Οι περισσότεροι αύριο μπορούν να ξεκουραστούν. Κάποιοι άλλοι δουλεύουν, αλλά είναι αλλιώς η Παρασκευή πάντα σε όλους. Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά σε αυτούς που έχουν γενέθλια, χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν. Μια Ερμιόνη, βλέπω εδώ ένα Μωυσή. Παγκόσμια ημέρα σήμερα σεξουαλικής υγείας. Να, κάτι που πρέπει να δούμε λίγο πιο σοβαρά και μιλάω πολύ σοβαρά. Πίσω στο 1998, 4 Σεπτέμβρη, δύο φοιτητές του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, ο Αμερικανός Λάρι Πέιτς και ο Ρώσος Σέργεϊ Μπριν, ιδρύουν την εταιρεία παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών με την ονομασία Google Inc. Και όλα ξεκινούν τότε. Έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Έχουμε διαγωνισμούς, έχουμε ωραία πραγματάκια. Οπότε εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ και τα μαθαίνετε όλα. Ολίβια Ντίν τώρα και So Easy.

Αυτός ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης που είναι η αγάπη εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Έχουμε αρκετή αγάπη να δώσουμε και να πάρουμε. Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 στην παρέα σας. Και επειδή μιλάμε για αγάπη, ας μιλήσουμε και για αυτή την κακή κριτική, για αυτή την κακή συμπεριφορά, αυτή την κακή στάση που έχουμε ο περισσότερος κόσμος πλέον μέσα από τα social. Αναφέρομαι στο Γιάννη Πάρη, ο οποίος μπήκε στη διαδικασία εχθές να απαντήσει σε μια συνέντευξη που του ζητήθηκε να δώσει. Εντάξει. Είπε πολλά πράγματα, μίλησε και για τα σχόλια τέλος πάντων αυτά που λαμβάνει. Λέει ότι του είναι τελείως αδιάφορα, με ενδιαφέρει η αγάπη του κόσμου, τίποτα άλλο. Είπε, εμένα μου φαίνεται τόσο άσχημο όλο αυτό. Δηλαδή εγώ ειλικρινά πονάω χωρίς να είμαι ο Πάριος. Και μόνο που μπαίνει ένας καλλιτέχνης στη θέση αυτή να λογοδοτήσει και να σχολιάσει για όλα αυτά που γράφονται κατά αυτού. Εγώ λέει δεν έχω βλάψει κανέναν από αυτούς και ευτυχώς δεν θέλω κανέναν από αυτούς, γιατί αυτοί δεν έχουν καν τα κότσια που λένε να βάλουν το όνομά τους από κάτω, να πούν είμαι ο τάδε. Για τους άλλους δεν μιλάνε. Γιατί? Τέλος πάντων, είπε κιόλας έτσι αστειευόμενος ότι τους πονάει πιο πολύ ότι είμαι ακόμα εκεί, όχι η ηλικία μου. Ο καλλιτέχνης δεν είναι λέει δημόσιος υπάλληλος να πάρει σύνταξη. Δεν παίρνει σύνταξη ο καλλιτέχνης, να πάει στο ΙΚΑ να πάρει σύνταξη. Τέλος πάντων. Διαβάζω αυτούσια λόγια του, έτσι, γι' αυτό επαναλαμβάνομαι. Είπα να ξεκινήσω κάπως διαφορετικά σήμερα. Εμείς θα επιστρέψουμε συζητώντας για τον υπέροχο διαγωνισμό μας. Τώρα πάμε σε Νίκο Οικονομόπουλο και μη φύγεις τώρα.

0: Καλησπέρα σε όλους εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο. Σας πάω στο Jewelry Tip του μήνα από τη Μαυρομάτη Σόρα, που μας δείχνει πώς να συνδυάσουμε σωστά ένα ρολόι με τα κοσμήματά μας. Αν το ρολόι είναι έντονο με μεταλλικό μπρασελέ ή λαμπερές λεπτομέρειες, κρατήστε τα υπόλοιπα κοσμήματα στον καρπό πιο καθαρά. Ένα λεπτό μπρασελέ ή ένα διακριτικό δαχτυλίδι αρκεί για να ολοκληρώσει την εικόνα. Αντίθετα, ένα πιο minimal ρολόι μπορεί να συνδυαστεί υπέροχα με περισσότερα μπρασελέ, δημιουργώντας ένα κομψό layered αποτέλεσμα. Επισκεφτείτε τη Μαυρομάτη Σόρα στην Είδης 3, Ηράκλειο Κρήτης. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε και το site ora.mavromatis.com.
1: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ora Mavromatis μας ταξιδεύει στο Ζαφύρι, τον γενέθλιο λίθο του Σεπτεμβρίου. Βαθύ, αριστοκρατικό και διακριτικά επιβλητικό, το Ζαφύρι είναι μια πέτρα που αποπνέει σοφιστική πολυτέλεια. Το κλασικό μπλε του χρώμα συνδυάζεται υπέροχα με λευκό χρυσό, κίτρινο χρυσό και διαμάντια. Μπορεί να φορεθεί σε ένα statement δαχτυλίδι, αλλά και σε πιο διακριτικά κοσμήματα που προσθέτουν βάθος και χρώμα σε μια καθημερινή εμφάνιση. Είναι ιδανικό για όσες αγαπούν την κομψότητα με χαρακτήρα.
2: Χρωματιστή και Μολία. Ένα σύγχρονο και φιλικό κέντρο μελέτης και δημιουργίας για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Σε έναν ασφαλή και δημιουργικό χώρο, τα παιδιά οργανώνονται, προετοιμάζονται για το σχολείο και χτίζουν αυτοπεποίθηση. Ολιγομελή τμήματα με καθοδήγηση από εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Δίδω Σωτηρίου 19 στο Μασταμπά. Χρωματιστή και Μολία. Εκεί που η μάθηση παίρνει το χρώμα που της ταιριάζει.
3: Οκ, okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
4: Ρε Σοφία, πότε πρόλαβες και αίμα τους ενοχοπλαστική? Εσύ δουλεύεις όλη μέρα.
5: Κι όμως, στην Ozel Beauty Pro έχει πρωινά και απογευματινά τμήματα. Οπότε, με βολεύει πολύ.
4: Εγώ έχω πάλι δύο παιδιά και καταλαβαίνεις.
5: Μια χαρά τότε. Ξεκινάς με ονειχοπλαστική και μετά μπορείς να εκπαιδευτείς και σε άλλες υπηρεσίες ομορφιάς, όπως extension βλεφαρίδων, lash lift και brow lift. Ozel Beauty Pro. Εκπαίδευση που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Παρασκευοπούλου 97. Μάθε περισσότερα στο ozelbeautypro.gr.
6: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
7: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
6: Τέλειο. Πού είναι?
7: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
6: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
8: Αληθινά σχόλια μαθητών και γονέων.
9: Οι καθηγητές έχουν όρεξη για μάθημα και είναι και για κάθε πορεία. Νιώθω πολύ άνετα στο φροντιστήριο Κόπακα.
10: Μαθαίνω σωστά αγγλικά, έχω ευχάριστες εμπειρίες και συμμετέχω εύκολα γιατί οι καθηγητές εξηγούν καλά το μάθημα.
11: Η ποιότητα και το χαμόγελό σας με κάνουν να νιώθω εμπιστοσύνη και ασφάλεια στο φροντιστήριο Κόπακα.
12: Από την πρώτη στιγμή νιώσαμε εμπιστοσύνη και οικειότητα. Με αποτέλεσμα την καλύτερη απόδοση του παιδιού μας.
8: Κέντρα Ξένων Γλωσσών Κόπακα. Για εμάς η καλύτερη διαφήμιση είστε όλοι εσείς. Σας ευχαριστούμε.
2: Εγγραφές από 7 Σεπτεμβρίου.
13: Η K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα. Γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
14: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτή ήταν η Δανάη με το τραγούδι «Κι άλλο». Και εμείς έχουμε «Κι άλλο» μπόλικο καλοκαίρι εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και σήμερα 4 Σεπτεμβρίου. Έχουμε να μιλήσουμε για όλα αυτά που κάποιοι δεν αγαπούν και πολύ. Γιατί η παράταση του καλοκαιριού για κάποιους σημαίνει και πολύ έντονη εργασία και τον Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη. Μιλάω πάντα για αυτούς που δουλεύουν στον κλάδο του τουρισμού. Η αγορά και η κίνηση καλά κρατεί. Μεγάλοι Γερμανοί tour operators ξεκίνησαν να προωθούν επίσημα το φθινόπωρο στην Κρήτη. Έτσι, για να ξέρετε, γιατί δηλαδή οι κρατήσεις είναι σταθερές για τον Σεπτέμβρη αλλά και τον Οκτώβρη. Είναι εξαιρετικές, θα έλεγα. Επιμηκύνοντας την τουριστική περίοδο, όπως έτσι κι αλλιώς περιμέναμε. Εμείς θα μείνουμε για να πούμε για τον Slipan Live, για να σας μεταφέρω στο wine tasting που θα έρθει την επόμενη Πέμπτη, για να σας πω για πολύ ωραία έτσι, πολιτιστικά event που έχουμε και σήμερα και αύριο και μεθαύριο, αλλά και την άλλη εβδομάδα. Προς το παρόν θα πάμε να ακούσουμε «Γι' αυτό σ' αγαπώ» και θα έρθω να σας τα πω.

0: Νίκη Μπελαδάκη εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 και θέλω να σας πω ότι υπάρχει ένα μαγαζί που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει στιγμές, σερβίρει εμπειρίες, σερβίρει ραντεβού, παρέες, οικογένειες, αλλά και εκείνο το αγαπημένο μπέργκερ που το τρώμε μόνοι μας και μας φτιάχνει τη διάθεση. Και με παρέα, γιατί όχι. Στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης στον Άγιο Μινά σας περιμένει ένας χώρος φωτεινός, ζωντανός, με χαρακτήρα. Ο Αμερικανός είναι σημείο συνάντησης που γίνεται στάση.
1: Αγάπη, τρέξε!
2: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
1: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
1: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
2: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
1: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
1: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
3: Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει η όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.

Αυτό ήταν ο Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Καλησπέρα σε όλους εσάς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Νίκη Μπελαδάκη εδώ μέχρι και τις 10 για να ταξιδέψουμε και για να περάσουμε πολύ πολύ όμορφα. Λοιπόν, διαγωνισμό, σας πάω σε διαγωνισμό. Εσείς τι κάνετε, μπαίνετε στο Instagram page μας. Έχουμε ένα υπέροχο Instagram page, παπάκι Love Radio Crete. Και τι κάνετε τώρα εκεί? Αν θέλετε να ζήσετε από κοντά τον Σλιμάν Live, εμείς σας ετοιμάσαμε το απόλυτο διήμερο. Εμείς εννοώ το Love Radio Crete. Ο καλλιτέχνης που μάγεψε την Ευρώπη με το Mon Amour έρχεται στη Mon Amour. Πώς το είπα έτσι, κριτικά, Θεέ μου. Έρχεται τέλος πάντων ο Σλιμάς στις 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ένα πιάνο, μία φωνή και δύο από εσάς τυχεροί που θα είναι εκεί με όλα πληρωμένα από εμάς. Κερδίζετε λοιπόν ακτοπλοϊκά εισιτήρια με καμπίνα Ηράκλειο Πειραιάς Ηράκλειο. Διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων και φυσικά μία διπλή πρόσκληση για να απολαύσετε το Σλιμάν στη συναυλία του. Μπαίνετε τώρα στα social, δεν αργείτε, και ακολουθείτε τα βήματα του post. Μετά μπορεί να ετοιμάσετε και βαλίτσες και να περάσετε καταπληκτικά. Ο διαγωνισμός λήγει Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Καλή επιτυχία, lovers. Πάμε να απολαύσουμε τώρα Απών και Χιλιόμετρα.

Αυτή ήταν η Queen με το υπέροχο Radio Gaga που αγαπάμε πολύ εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Ανοίγει Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 και μην ξεχνάτε ότι σήμερα Καραλής έρχεται. Παρασκευή λοιπόν, σήμερα ώρα 9 θα απολαύσουμε Μανουήλ Καραλή. Μπαίνουν σε άλλη μία μονομαχία οι δυο τους, το δίδυμο, το γνωστό δίδυμο με το Μόντο Ντουμπλάντης, η 12η φέτος. Και εμείς ανυπομονούμε. Αυτή τη φορά η όρη είναι λίγο διαφορετική, γιατί στη συζήτηση για το παγκόσμιο ρεκόρ έχει μπει πλέον και το όνομα του δικού μας, του υπέροχου Μανόλο, του χάλκινου Ολυμπιονίκη, του επικοντό, με τις μάχες που έχουν δώσει ιδιαίτερα τους τελευταίους αγώνες ο Ντουμπλάντης και ο Καραλής, έχουν στρέψει επάνω τους τα βλέμματα και στις Βρυξέλλες, όπου διεξάγεται σήμερα και το Σάββατο ο τελικός του Diamond League. Στο επικοντό, 9 η ώρα λοιπόν θα τους δούμε στην ΕΡΤ 2 Sport, ενώ λίγο νωρίτερα, τώρα 7:38 νομίζω έγινε, στο Μήκος ήταν ο Μίλτο Τεντόγλου, νομίζω ότι πρέπει να μπω να δω. Λοιπόν, πάμε σε αναβίση τώρα. Όλα για όλα, έρχομαι ξανά.

0: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
1: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
2: Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
3: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
4: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
5: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
6: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
7: Σίγουρα δεν πήγαν στο ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
6: Στα κοντά.
7: Κοντά είναι και το ανθοπολείο Heaven.
8: Για ολοκληρωμένες προτάσεις

0: και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζι Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
1: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
2: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
3: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
4: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
5: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
6: Είμαστε οι Μέλισσες.
7: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην όμορφη παρέα του Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10 και ελάτε να περάσουμε υπέροχα. Πάμε σε Έλενα Παπαρίζου, το φιλί της ζωής.

Αυτός ήταν το Weekend, Save Your Tears. Εδώ στο Love Radio Κρήτης δεν χρειάζονται δάκρυα. Είμαστε εδώ από το πρωί στο βράδυ. Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 στην παρέα σας. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι σήμερα έχουμε πάρτι, όπως κάθε Παρασκευή και όπως κάθε Τετάρτη. Τα βράδια στο Ηράκλειο έχουν αποκτήσει το δικό τους ρυθμό, γιατί εμείς συνεχίζουμε με τα Summer Vibes εδώ στο Astoria Καψί, στο 360 Roof, το bar. Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή και σήμερα, 8.30 το βράδυ, απολαμβάνουμε μοναδικά cocktails. Την πιο όμορφη θέα της πόλης, από τις, ειλικρινά το λέω τώρα, από τις πιο εντυπωσιακές και τις καλύτερες μουσικές επιλογές από τον DJ Μάνο και Σανδράκη. Τετάρτη και Παρασκευή δίνουμε ραντεβού στο 360 Roof, το bar, Καψής Αστόρια, στην Πλατεία Ελευθερίας 11 και ζούμε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία και το Σεπτέμβρη και ποτέ δεν ξέρεις και τον Οκτώβρη, γιατί όχι. Πάμε σε Γιώργο Σαμπάνη τώρα, τι θέλω εγώ με σένα.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Cicada Escape Experience στον Καρτερό. Κλείσε τώρα το σετ σου στο cicada-escape.gr και ζήσε το καλοκαίρι χωρίς να περιμένεις. Attention please. This is the final.

Αυτή ήταν η Μαρίνα Σπανού. Πονάει αγάπη. Δυστυχώς πονάει αγάπη πολλές φορές. Εμείς είμαστε εδώ για να πονάμε, για να νιώθουμε όμορφα. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 του Love Radio Κρήτης 102,8. Νωρίτερα σήμερα, για να πάμε σε πολιτισμό με το Φεστιβάλ των Τειχών, υπήρξε μια πολύ ωραία ξενάγηση στα Ενετικά Τείχη, ξεκινώντας από το αναψυκτήριο Προμαχώνα Παντοκράτορα. Αν τα τσεκάρετε αυτά, έχουν και άλλα ωραία, αξιόλογα πράγματα τις επόμενες ημέρες. Μην τα χάνετε. Σε λίγο, πλατεία Προμαχώνα Ιησού, η Δημοτική Σχολή Χορού Ηρακλείου, το κέντρο χορού, οι μαθήτρες και οι μαθητές θα δώσουν έτσι ένα 15-λεπτό πολύ ωραίο χορευτικό σύνολο για όλους εσάς. Οπότε αξίζει να βρεθείτε εκεί. Αν είστε δηλαδή κάπου στο αμάξι και μας ακούτε, τρέξτε. Και αργότερα στον κινηματογράφο Βιθλέμ, ώρα 9, έχουμε τον Εθνικό Θησαυρό. Μια πολύ ωραία ταινία με πολύ μικρό αντίτιμο. Στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης, ώρα 9.30 έρχεται το Κύμα, θεατρική παράσταση. Πολύ ωραία πράγματα. Και γενικά, ξαναλέω, μπαίνετε στη σελίδα του Δήμου Ηρακλείου και μαθαίνετε τα πάντα πολύ πολύ εύκολα. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα εμείς με Busta Rhymes και Mariah Carey, I Know What You Want.

0: Καλησπέρα σας και πάλι. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ανήκει Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 και πάμε στο Jewelry Tip του μήνα από Μαυρομάτης ώρα, που μας προτείνει να επιλέγουμε ένα κόσμημα δώρο με σκέψη και προσωπικότητα πάντα. Ένα κόσμημα γίνεται πιο προσωπικό όταν συνδέεται με τη γυναίκα που θα το φορέσει. Παρατηρήστε αν προτιμά κίτρινο ή λευκό χρυσό, αν φορά μικρά ή πιο έντονα κομμάτια, αν αγαπά τις πέτρες με χρώμα ή τη διακριτική λάμψη των διαμαντιών. Το σωστό δώρο δεν είναι απαραίτητα το πιο εντυπωσιακό. Είναι εκείνο που ταιριάζει στον άνθρωπο που τον λαμβάνει. Επισκεφτείτε τη Μαυρομάτης ώρα στην Είδης 3 Ηράκλειο Κρήτης. Περισσότερα θα βρείτε πάντα στο ora.mavromatis.com.
1: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Kutris Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο, το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης, με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο veneto.pavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.
3: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
1: Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
4: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.

Αυτός ήταν ο Νίκος Απέργης παρέα με τη Δάφνη Λόρενς. Ίσως αύριο να είναι πολλά πράγματα. Αλλιώς, ποτέ δεν ξέρουμε. Love Radio Κρήτης 102,8. Ακούτε εδώ, συντονισμένη Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 στην παρέα σας. Παρασκευή σήμερα και οι Παρασκευές του Σεπτέμβρη είναι οι πιο αδικημένες. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η εβδομάδα είναι λίγο αδικημένη. Γιατί μπήκε ο Σεπτέμβρης και αρχίσαν τα αχ, βαχ, οχ και τα σχετικά. Αλλά για πολλοί κόσμο δεν είναι έτσι. Είναι ένας ακόμα μήνας που ίσως δουλεύουν, που ίσως εκεί κάπου στα μέσα ή στα τέλη του θα πάρουν την άδειά τους και νιώθουν ωραία. Οπότε να νιώθουμε κι εμείς ωραία και να αφήσουμε στην άκρη αυτή τη μελαγχολία, αφού το καλοκαίρι είναι ακόμα εδώ. Λοιπόν, εγώ, επειδή το καλοκαίρι είναι ακόμα εδώ, θέλω να σας πω ότι υπάρχει πολύ ωραία εκδήλωση που θα συμβεί την επόμενη Πέμπτη και θα τη ζήσουμε παρέα εμείς με το Love Radio Κρήτης 102,8 και το Ινοποιείο Λουλούδης. Γιατί μπορείτε να ζήσετε την απόλυτη εμπειρία γευσηγνωσίας αν έρθετε ώρα 7, 5η, 10 Σεπτεμβρίου και να γνωρίσετε από κοντά το Ινοποιείο Λουλούδης. Μια βραδιά γεμάτη εκλεκτές ετικέτες, αρώματα, γεύσεις και ιστορίες πίσω από τα κρασιά του Ινοποιείου. Σε ένα μοναδικό περιβάλλον όπως αυτό του 360 Rooftop Bar με θέα την πόλη και φυσικά εμάς που θα είμαστε εκεί live μεταφέροντας την ατμόσφαιρα της βραδιάς. Ώρα 7 ξεκινάμε εκεί ψηλά στο 360 Rooftop Bar του Αστόρια Καψής. Σας περιμένω. Δεν θα πω κάτι άλλο, θα πάω σε brainstorm και maybe και επιστρέφω να σας τα πω.

0: Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη εδώ στη Love Radio Κρήτης 102,8 και πάμε να δοκιμάσουμε αμερικάνικο μπραντς. Αυθεντικό αμερικάνικο μπραντς όπως πρέπει να είναι. Bagels, pancakes, burgers από το πρωί στον Αμερικανό, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά, Αρχοντοπούλου 11. Απλά σημειώστε το.
1: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
2: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
1: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
3: Στην ταβέρνα Ρεράκης η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810 82 22 84. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.

Αυτός ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, το αγαπώ, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 και πάμε ακόμα σε ένα πολιτιστικό γεγονός. Ο πολιτισμός συναντά την αλληλεγγύη στην πόλη μας. Η επιτυχημένη δράση «Χορεύουμε για τη ζωή» που ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη και καθιερώθηκε στην Κύπρο, πραγματοποιείται φέτος για πρώτη φορά στο Ηράκλειο με την επίσημη άδεια των αρχικών δημιουργών της. Σε αυτή την πρωτοβουλία λοιπόν αγάπης, η παράδοση γίνεται η γέφυρα που μας ενώνει. Οι σχολές χορού Ερωτοκρίτες, Περισσινάκης, Μπριντάκης και σχολού χορού Φλουρί, Χοροκαστρίτες συμπράττουν επί σκηνής πάντα για ένα κοινό σκοπό. Στην εκδήλωση λοιπόν συμμετέχει επίσης και ο φιλεκπαιδευτικός σύλλογος Φλόρινας, ο Αριστοτέλης. Την εκδήλωση θα καλύψουν μουσικά τα συγκροτήματα του Κώστα και του Γιώργου Σαριδάκη και πολλών άλλων. Ο σκοπός τώρα της διοργάνωσης είναι αμεγός φιλανθρωπικός. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη του Συλλόγου για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αυτισμό Ηρακλείου Κρήτης. Στόχος μας είναι να ενισχύουμε έμπρακτα το έργο του Συλλόγου, όπως γράφουν και πολλά ακόμα. Εγώ θα πω ότι αυτές τις εκδηλώσεις αξίζει να τις στηρίζουμε, γι' αυτό και το συζητάμε εδώ. Πάμε τώρα σε Bruno Mars.

Αυτό ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, ανήκω σε μένα, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και επειδή έχω συντονισμένους αρκετούς άντρες που ετοιμάζονται για τη μεγάλη μέρα, κάποιοι βέβαια είναι και κουμπάροι, οπότε και πάλι μέσα είμαστε. Ξέρετε πολύ καλά ότι το κοστούμι δεν είναι απλή υπόθεση. Οπότε θα σας πάω στον Κοντογιάννη για να βρείτε γαμπριάτικα κοστούμια που ξεχωρίζουν με επιλογές από κορυφαίους οίκους μόδας από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Γιατί αυτές οι στιγμές είναι μοναδικές, πρέπει να λάμπετε. Αν θέλετε λοιπόν σιγουριά, ποιότητα και στυλ, μία στάση στον Κοντογιάννη επιβάλλεται. Θα το βρείτε στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση για όλους αυτούς που έτσι αγαπούν και το διαδίκτυο, mensfashion.gr. Και πάμε να συνεχίσουμε. Μην φύγετε, επιστρέφω.

0: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
1: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
2: Η διακεκριμένη χορογράφος και δασκάλα χορού Μαρμαρίδη Όλγα και η ομάδα της σας καλωσορίζουν στο Beatbox Dance Factory. Ελάτε να γνωρίσετε όλα τα είδη χορού σε ένα ευρύχωρο και υψηλής αισθητικής χώρο που πληρεί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές. Πληροφορίες εγγραφές στην οδό Λεβίνου 70α και στο τηλέφωνο 2810-310-569. Beatbox Dance Factory.
3: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
4: Για το γαμπριάτικο κουστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
5: Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, το κρασί έχει την τιμητική του. Wine Tasting Experience by Lulouthis Winery στο Roof 360 του Αστόρια Καψής. Κριτικές ποικιλίες, επιλεγμένες ετικέτες, προτάσεις Wine and Food Pairings. 10 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Το Love Radio Κρήτης 102,8 θα είναι εκεί με full in love διάθεση και την καλύτερη μουσική της πόλης. Wine Tasting Experience στο Roof 360. Να είστε όλοι εκεί.
6: Hello, I'm Sam Smith.
7: This is Elton John.
8: Hey guys, it's Bruno Mars.
9: This is Alicia Keys.
10: Hey, what's up, this is John Legend.
11: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
12: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ μένετε συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Και πάμε να απολαύσουμε Anastasia τώρα. Left Outside Alone.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
2: Ωραία μας ο θέλης, τον κόσμο ανάποδα γυρνάει. Ωραία μας ο θέλης.

0: Αυτό ήταν ο απόνιμο τραγούδι «Καίγομαι» εδώ στη Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10. Εντάξει, η ώρα είναι περασμένη. Καλό θα ήταν να λέγαμε για κοκτέιλ, για lifestyle, για gossip, οτιδήποτε. Αλλά εγώ θα σας πάω στα σπράδια ή στα ολόκληρα αυγά. Γιατί έτσι, γιατί θέλω να πω κάτι διατροφικό και κάτι που αφορά την υγεία μας. Μιλούν οι καρδιολόγοι άλλωστε για την υγεία της καρδιάς και δίνουν τη σωστή επιλογή. Οι ειδικοί γενικά λένε διάφορα κατά καιρούς. Τα αυγά είναι από τα πιο πολυσυζητημένα τρόφιμα στη διατροφή μας, ειδικά όσον αφορά την επίδρασή του στην υγεία της καρδιάς. Για δεκαετίες οι διαιτητικοί χοληστερόλοι στα ολόκληρα αυγά θεωρούνταν επικίνδυνοι, ενώ τα σπράδια αυγών, ας πούμε, προωθούνταν ως την ασφαλέστερη επιλογή. Σήμερα, ωστόσο, οι καρδιολόγοι και οι διατροφολόγοι τονίζουν ότι η απάντηση είναι πολύ πιο ισορροπημένη. Υπάρχει λοιπόν ένα σχετικό άρθρο που τα αναλύει όλα αυτά. Λέει ότι τα σπράδια των αυγών παρέχουν πρωτεΐνη χωρίς προσθήκη λίπους. Δεν έχουν πολλά άλλα θρεπτικά συστατικά όμως που συγκεντρώνονται στον κρόκο. Οπότε σου λέει, αν τα φας με μέτρο, μπορείς να φας τον κρόκο και ας έχεις ένα προβληματάκι. Δεν λέμε τώρα όμως να τρως 3-4. Αξίζει, ξαναλέω, να διαβάζεις τέτοιες έρευνες. Εμένα μου φάνηκε και πολύ ενδιαφέρον. Πάμε σε Αντώνη Ρέμο, Δευτέρα.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αυτό ήταν ο Teddy Swims. Hammer to the heart. Εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο για λίγο ακόμα, μέχρι και τι 10. Αλλά έχουμε πολλά να πούμε. Λοιπόν, τα αγαπημένα brands Estée Lauder και Tom Ford θα τα βρείτε στα Hot Center με όφελο έω 35% και τα brand La Mer με όφελο 30%. Ενώ το brand Clinique που αγαπώ πάρα πολύ θα το βρείτε με όφελο 35% και 40% για την αγορά τριών προϊόντων. Αξίζει γενικότερα να κάνετε τη βόλτα σα από τα Hondo Center, ειδικά αύριο Σάββατο, είτε ψάχνετε για δωράκια, ανοιγούν τα σχολεία, κάτι θα θελήσετε να πάρετε έτσι κι αλλιώς. Έχει πολλές επιλογές και πάντα βρίσκετε κάτι που χρειάζεστε. Πιστέψτε με και σε πολύ καλές τιμές. Πάμε να συνεχίσουμε με Αναβίση και Νίκο Καρβέλα, εμείς.

0: Καλησπέρα και πάλι. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Σας πάω τώρα στο Jewelry Tip του μήνα. Η μαυρομάτη ώρα μας θυμίζει ότι η καθημερινή κομψότητα κρύβεται στις λεπτομέρειες. Για την καθημερινότητα, επιλέξτε κομμάτια που έχουν χαρακτήρα αλλά παραμένουν άνετα. Ένα απλό χρυσό μπρασελέ, μικρά διαμαντένια σκουλαρίκια, ένα διακριτικό δαχτυλίδι ή ένα κολλέ που φωτίζει το πρόσωπο. Αυτά είναι τα κοσμήματα που δεν χρειάζεται να τα σκεφτείτε πολύ, αλλά κάνουν κάθε εμφάνιση να δείχνει πιο ολοκληρωμένη. Επισκεφτείτε την Μαυρομάτης Ώρα στην Ίδης 3, Ηράκλειο Κρήτης, και περισσότερα μπορείτε να βρείτε στο ora.mavromatis.com.
1: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ζαφύρι, τον γενέθλιο λίθο του Σεπτεμβρίου. Βαθύ, αριστοκρατικό και διακριτικά επιβλητικό, το Ζαφύρι είναι μια πέτρα που αποπνέει σοφιστική πολυτέλεια. Το κλασικό μπλε του χρώμα συνδυάζεται υπέροχα με λευκό χρυσό, κίτρινο χρυσό και διαμάντια. Μπορεί να φορεθεί σε ένα statement δαχτυλίδι, αλλά και σε πιο διακριτικά κοσμήματα που προσθέτουν βάθος και χρώμα σε μια καθημερινή εμφάνιση. Είναι ιδανικό για όσες αγαπούν την κομψότητα με χαρακτήρα.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
4: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 11 8101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.

Where is my husband? Εμείς πάντως είμαστε εδώ, στο Live Radio Crete 102,8 μέχρι και τις 10. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο. Σε δημοπρασία τώρα θα βγει η κιθάρα του George Michael, έτσι να πούμε λίγο lifestyle. Από το βίντεο κλιπ του Faith, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Είναι ένα βίντεο κλιπ πραγματικά που έχει αφήσει ιστορία, τουλάχιστον για τους φαν του Michael, του άντε θα το πω, του George Michael. Michael Jackson πήγα να πω, συγχωρέστε με. Εκτιμάται τώρα ότι θα φτάσει τις 100.000 λίρες, παρακαλώ. Θα γίνει σχετική δημοπρασία λοιπόν άμεσα. Το μουσικό όργανο που χρησιμοποίησε ο τραγουδιστής στο εμβληματικό βίντεο θα διατεθεί προς πώληση 29 Οκτωβρίου μαζί με αντικείμενα από τη συλλογή της προσωπικής του βοηθού. Το Faith κυκλοφόρησε στο μόνιμο πρώτο άλμπουμ του Michael το 1987, την ημερομηνία που γεννήθηκα παρακαλώ. Ο δίσκος που αποτέλεσε σημαντικό σταθμό στην καριέρα του pop star από το Hertfordshire έχει πουλήσει περισσότερα από 25 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως σύμφωνα με το BBC. Εγώ τώρα ενθουσιάζομαι με τις τιμές αυτές που διαβάζω όταν πρόκειται για δημοπρασίες. Υπάρχουν άνθρωποι που τα έχουν αυτά για να πάρουν μια κιθάρα, ε! Λοιπόν, πάμε σε Μελίνα Σλανίδου, το λάθος.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Love Radio Κρήτης 102,8. Και επειδή είμαστε ραδιόφωνο για να αγαπήσετε αλλά και για να απολαύσετε, σας πω σε μία ακόμα απόλαυση εκεί στον Αμερικανό, στην Αρχοντοπούλου 11, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Από εκείνα τα μέρη που τα θυμάστε, γιατί το μπέργκερ μυρίζει και γεύεται αλλιώς. Αμερικάνικη κουζίνα με ελληνική καρδιά.
1: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο. Το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο veneto.pavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.
3: Hello.

Αυτή ήταν η Αντέλ με το Hello εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Εγώ λίγο πριν σας πω ένα καλό βράδυ. Νίκη Μπελαδάκη εδώ, τρεις ολόκληρες ώρες στην παρέα σας. Λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, λοιπόν, θέλω να σας πω ότι μπορείτε να ζήσετε από κοντά μια μοναδική εμπειρία με τον Sliman Live. Και το Love Radio Crete σας έχει ετοιμάσει το απόλυτο διήμερο. Ο καλλιτέχνης που μάγεψε την Ευρώπη με το Moon Amour έρχεται 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ένα πιάνο, μία φωνή και δύο από εσάς θα είναι εκεί. Όλα πληρωμένα. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με καμπίνα Ηράκλειο Πειραιάς, Ηράκλειο. Διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων και φυσικά μία διπλή πρόσκληση για τη συναυλία. Θα μπείτε στα social media του Love Radio Crete. Θα πατήσετε παπάκι Love Radio Crete, αν δεν το έχετε ήδη κάνει καιρό πριν. Θα βρείτε τη σχετική ανάρτηση και θα ακολουθήσετε τα βήματα που είναι πολύ πολύ απλά. Καλή επιτυχία σε όλους. Λίγη ο διαγωνισμός, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Πάμε τώρα σε Θοδωρη Φέρη. Είπες, εγώ θα πω κι άλλα επιστρέφοντας και θα σας πω και ένα καλό βράδυ.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Να μ' αγαπάς.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: καρδιά.
1: Αυτό ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, κρυφά. Εμείς δεν ήμασταν κρυφά, ήμασταν ολοφάνερα εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Τρεις ολόκληρες ώρες Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας. Και επειδή το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη είναι εδώ, έρχεται αύριο, εγώ θα ευχηθώ να περάσετε υπέροχα. Α, μην μαζεύετε ακόμα τα μαγιά, προς Θεού. Εκμεταλλευτείτε τον ήλιο, τη ζέστη, κάντε μια βουτιά, κάντε 2-10, σαν να είναι ακόμα Αύγουστος. Και νιώστε το και έτσι. Και γεμίστε μπαταρίες, γιατί αυτό χρειάζεται ο Σεπτέμβρης. Γεμάτο βουτιές, ακόμα και τώρα, βόλτες, ποτάκια, μουσική καλή από όλους εμάς. Λοιπόν, θα τα πούμε ξανά τη Δευτέρα. Να περάσετε όμορφα, να προσέχετε τους εαυτούς σας και να είστε καλοί άνθρωποι. Φιλιά πολλά, γεια σας.

0: on, sugar. Love Radio Crete's 102,8. Είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
1: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ κι εγώ.
0: Νούμερο 4.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 3.
3: Let me be, let me be. Don't stop, don't talk, just feel.
0: Νούμερο

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα με τα δάκρυα μου που για σένα χάλασα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά.

0: Καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα,
1: θα μου έρθει πιο φτηνά.
0: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
2: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το burger που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
3: Ήρθες για τη θέα, έμεινες για φαγητό. Επιλέγεις Καρνάγιο για τα παραδοσιακά κριτικά πιάτα. Επιλέγεις και την πίτα του Ρίγα για το διάσημο μπελονιαστό ζουμερής μπριζόλας με σος λεμονιού. Και εσένα που είσαι ψαροφαγάς, δεν θα σε αφήσουμε παραπονεμένο. Εστιατόριο Καρνάγιο και πίτα του Ρίγα. Η εμπειρία που γεύεσαι με θέα τη γραφική λίμνη του Αγίου Νικολάου.
4: Αγάπη, τρέξε!
5: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
4: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή πια κουζίνα. Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
5: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
4: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
5: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
4: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
5: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
4: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
5: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.

πες, να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες, να μη σου λέω.

0: σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
1: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
2: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
3: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
4: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Βγαίνεις από το γραφείο και σε λίγα λεπτά βρίσκεσαι στην απόλυτη καλοκαιρινή διάθεση. Cicada Seascape Experience στον Καρτερό. Γιατί κάθε στιγμή αξίζει να είναι διακοπές.

0: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
1: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
2: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
1: Τι λες παιδί μου?
2: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
1: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.

0: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψί Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαπουτιέ.
1: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με after sale service.
2: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
1: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
3: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
4: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
5: Hey guys, it's Bruno Mars.
6: This is Alicia Keys.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
1: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
0: Τι λες παιδί μου?
1: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
0: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα. Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 28210-27500 ή στο νέο SIMO RAP. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

μην ενοχλείτε έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να

την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

Η μοναξιά πάντα στην ώρα της χαράματα γυρνάει. Κι εγώ σαν κάλπικο.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Δουλειά το πρωί, κοκτέιλ το απόγευμα. Το Cicada Escape Experience στον Καρτερό είναι το καλοκαίρι που αναζητάς.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take one look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Cicada Seascape Experience. Ένας all day προορισμός με γεύσεις που μυρίζουν καλοκαίρι.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Σ' αγαπάω όπως είσαι, σ' αγαπάω γι' αυτό.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερί ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω, δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα

0: Δεν ξέρω πώς θα πεθάνω πάντως. Μ' αξιοπρέπεια ζω. Σε μια στιγμή βρήκα την αφορμή, λες και σε μισώ.
1: Ο πόνος για λίγο και η περηφάνεια για πάντα. Μου έδινες λίγο ενώ σου

πως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα, ψάχνει

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Όταν η μέρα θέλει reset, Cicada Escape Experience στον Καρτερό. 15 λεπτά από την ένταση της πόλης, πιο κοντά στο καλοκαίρι.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Αυθεντικές γεύσεις, σούσι που σε ταξιδεύει και δείπνο κάτω από τον ουρανό της Κρήτης.

0: τα ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια.
2: So
0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.